0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κ. Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλα. Στην Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί, στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ύμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars. What's it?
0: New music show. Εδώ τα ακούω.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, στο κέντρο αυτής της εβδομάδας είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Shaos με την καλοκαιρινή τους επιτυχία Sunrise και με synthesizer που παραπέμπουν σε δεκαετία του 80 και ένα νοσταλγικό pop χορευτικό ρυθμό. Το Night Road είναι το πιο κινηματογραφικό track των Supernova μέχρι σήμερα. Το ντουέτο από το Μιλάνο αφήνει πίσω του την club σκηνή για χάρη του νέου του single, φτιαγμένο για τη στιγμή που ο ουρανός αποκτά νέον χρώματα και η νύχτα μοιάζει ατέλειωτη. Το τραγούδι μας ρωτάει πού οδηγεί το δικό σου Night Road. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Sober με το My Body Isn't Ready στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2010 οι Hertz είχαν κάνει πολύ θόρυβο με το Wonderful Life, όπως επίσης είχε ακουστεί πολύ τότε και το Super Track Stay. Το τρίτο single από το debut του άλμπουμ ακούστηκε στο soundtrack της γερμανικής ταινίας Κόκουα και το περιοδικό Star του είχε βάλει 5 στα 5 αστέρια, χαρακτηρίζοντάς το εκπληκτικό. Το πανέμορφο βίντεο γυρίστηκε στην Ισλανδία και δείχνει τον τραγουδιστή Theo Hutchcraft και το μοντέλο Anna Thora Alfreds ως εραστές να αντιμετωπίζουν το τέλος στις σχέσεις τους. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε?

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Bruno Mars και I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 Οκτωβρίου 1996 γεννήθηκε στη Γλασκόβη ο Louis Mark Capaldi. Έμαθε να παίζει drums και κιθάρα όταν ήταν 2 ετών και άρχισε τη μουσική του καριέρα τραγουδώντας σε pubs όταν ήταν μόλις 9. Όταν έγινε 20, αποφύτησε έχοντας το ανώτατο πτυχίο στη μουσική. Το 2018 το Vivo τον είχε στη λίστα με τους artists του World, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στο BBC Music Sound. Η μεγάλη επιτυχία βέβαια ήρθε με το breakthrough single Someone You Loved, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 σε Αγγλία και Αμερική. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Louis Capaldi.

Λογική Σα, νέα κυκλοφορία Question of the Day στο New Music Show και στο αποκορύφωμα των τελευταίων του επιτυχιών, ο Benjamin Ingrosso βίωνε παράλληλα μια ταραχώδη ερωτική ζωή. Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή αναζήτηση της αγάπης αποδείχθηκε η αρχή ενός εντελώς διαφορετικού ταξιδιού. Οι καταστροφικές του σχέσεις τον ανάγκασαν τελικά να έρθει αντιμέτωπος με τα χειρότερα στοιχεία του χαρακτήρα του. Δημιουργικά είχε μπλοκάρει για ένα σχεδόν χρόνο, αλλά ξαφνικά άρχισαν τα νέα τραγούδια να αρέουν αβίαστα. Ένα από αυτά είναι και το Waste My Time με New Wave και μελωδικά στοιχεία από τη δεκαετία του 2000, το οποίο έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη, στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Ami και Too Loud. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

έχει νύχτα απόψε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κ. Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλα. Στην Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί, στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ύμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερεμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Στρογγυλοκαθίσαμε. Στο μέσο της εβδομάδας στρογγυλοκαθίσαμε.
2: Στρογγυλά, στρογγυλά.
1: Και στο στούντιο στρογγυλοκαθίσαμε.
2: Λοιπόν,
1: καλωσορίσατε.
2: Καλώς ορίσατε βεβαίως στην παρέα μας. Κοσμάς Καδραμάδος Έβιβαλη, τεταρτιάτικος σήμερα 7 του μηνός και γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία.
1: Είναι αυτό που...
2: Πολυχρόνη.
1: Πολυχρόνη που δεν γίναμε,
2: ναι.
1: Ευζώνη, έτσι.
2: Παγκόσμια ημέρα, δώσε βάση, για την αξιοπρεπή εργασία. Ωραίο ακούγεται.
1: Υπάρχει και αυτή η παγκόσμια ημέρα μόνο.
2: Ωραία ακούγεται όμως.
1: Χωρίς τους υπόλοιπους που κάνουν αυτή την παγκόσμια ημέρα, αλλά εντάξει, τι να γίνει τώρα. Το τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη γη, έτσι, τι κόσμος υπάρχει, τι γίνεται. Δεν το πιστεύεις.
2: Είναι μια αλήθεια κι αυτό.
1: Είναι. Έβιβαλη, Κοσμάς Καδραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, συντονίσου από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν εδώ την ώρα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, καλωσορίσατε.

0: θέλω να γκρινιάξω σήμερα. Έτσι, κάνε υπομονή. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις.
1: Δεν το κάνεις αυτό.
0: Δεν ξέρεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν γκρινιάζεις, δεν βελτιώνεις τη ζωή γενικότερα. Λες, ωραία είναι, καλά πάμε, μείνε εδώ πέρα που είσαι και δεν προχωράς. Λοιπόν, μετά από τόσες εβδομάδες, κλείνουμε και μήνα με το Μαζονάκι, θα έλεγα. Πόσες εκπομπές έχουν ζήσει με το Μαζονάκι τον τελευταίο μήνα? Έτσι, το έχουν πάρει το θέμα και το έχουν ξεψαχνίσει όσο δεν πάει άλλο. Και αυτό που πρέπει να αναρωτιέσαι εσύ που μας ακούς είναι το εξής. Τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση? Δηλαδή, όμως, πραγματικά, τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση?
1: Εάν κάτσεις και δεις τις τηλεθεάσεις των εκπομπών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και θα σου πω, των εκπομπών που δεν το προσεγγίζουν με μια πιο σοβαρή ματιά, αλλά εκείνο που το κάνουν λάστιχο.
0: Κατηνίστικη.
1: Είναι ακόμα καλύτερα. Το κάνουν λάστιχο, θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Σου δείχνει τι θέλει ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα δεν είναι τι θέλει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι, είσαι επαγγελματίας και πρέπει να κάνεις σωστά δουλειά σου. Αλλά μου πεις, ποια είναι η σωστή δουλειά σου? Έτσι, ποια είναι η σωστή δουλειά σου ακριβώς? Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα να μην ασχολείται κανείς με τα σοβαρά θέματα τα οποία θα σε πάνε στις εκλογές. Έτσι, τα Τέμπη δηλαδή, π.χ. Όπου και παιδες,
1: έχω δει θέματα. Επίσης. Για τα Τέμπη έχω δει θέματα να πω.
0: Ναι, αλλά όμως όχι από όλα τα μέσα.
1: Αλλά
0: και όχι με
1: τέτοια
0: έκταση τις περισσότερες φορές. Έτσι, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω λεπτομέρειες για την Ισπανία. Δηλαδή, μια εκπομπή ολόκληρη δημοσιογραφική βραδινή, από αυτές που φαίνονται από τις 10 και μετά το βράδυ, να μας λέει τι γίνεται στην Ισπανία. Μόνο αυτό, να βγάλει ζωντανά ανταποκρίσεις, σοβαρούς ανθρώπους από εκεί, ξέρω και εγώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται στο Παρίσι αυτόν τον καιρό και γιατί γίνεται και πού οδηγούνται όλα αυτά, πάλι το ίδιο. Δεν ξέρουμε
1: στην
0: τίποτα.
1: Στην Ισπανία δεν είδαμε τη συνέχεια γενικότερα. Είδαμε ότι γύρισε η γυναίκα στο σπίτι της.
0: Γύρισε και πάνε για εκλογές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Εντάξει, είναι το ζήτημα άλλο. Ότι λίγο νομίζουμε ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί τα περισσότερα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση τα επίσημα. Τα μαθαίνουμε από social media πλέον. Και νομίζουμε ότι ενημερωνόμαστε.
1: Και είναι επικίνδυνα όμως τα social media. Έτσι.
0: Είναι επικίνδυνα, αλλά όμως από εκεί πέρα δεν μαθαίνουμε. Προς το παρόν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι μάθαμε. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα podcast ή τα βιντεάκια ή αμέσως τα ζωντανά κατευθείαν που τα βλέπεις, κατευθείαν από το Παρίσι τι γίνεται ή από τη Μαδρίτη, δεν θα ξέρεις και τίποτα. Λοιπόν, ναι, παιδιά, η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να μάθεις κάτι τέλος πάντων, αν έχεις ξεψαχνίσει ένα μήνα την ιστορία του Μαζονάκη. Θα μπορούσες να αφιέρωνες μισή ώρα τώρα, μισή ώρα την άλλη εβδομάδα και να ήξερες όλες τις λεπτομέρειες του τι γίνεται. Ποιος φταίει και ποιος θα φυλακιστεί. Μέχρι εκεί ναι. Αλλά ολόκληρες εκπομπές, αυτό είναι τύφλωση. Έχουμε τόσα προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, μη μου πεις τώρα για την υγεία. Έτσι, μη μου πεις για την υγεία, γιατί και αυτό μπορείς να το μάθεις σε μισή ώρα. Δεν χρειάζονται ολόκληρες εκπομπές. Κάθε μέρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα κανάλια, μα βάλεις την ίδια ώρα, λένε το ίδιο πράγμα. Αν δεν είναι αυτό τύφλωση, τι είναι? Και μετά ξεκινάνε, μόλις τελειώσει αυτό, να ξεφουσκώσει, που είδανε ότι ο κόσμος τραβάει και το βλέπει, όπως είπες και εσύ, θα βρίσκουν κάθε εβδομάδα και ένα άλλο θέμα, μια άλλη δολοφονία, ένα άλλο σκάνδαλο που τραβάει τον κόσμο. Κάθε εβδομάδα γίνεται και ένα άλλο θέμα. Αν προσέξετε, αυτή η εβδομάδα θα πάει με αυτό το θέμα. Yeah. Το οποίο το νομίζεις ότι είναι σημαντικό για σένα, που είσαι αυτός που πρέπει να ενημερωθεί για τον κόσμο και για τη χώρα σου, δεν ενημερώνεσαι. Ωχ, τα είπα.
1: Ηρέμησες.
0: Όχι.

0: σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης εδώ μαζί. Κάθε μέρα εδώ πέρα παρεούλα, όσο χειμουνιάζει για μας καλύτερα. Έτσι, γιατί σας κάνουμε παρέα.
1: Για σένα καλύτερα. Γιατί... εμένα δεν μου αρέσει που χειμουνιάζει.
0: Δεν ξέραμε τώρα να έχουμε την αιώρα συνεχώς και το ποτό στο χέρι και να είμαστε στην παραλία, ας πούμε, να κάνουμε μπάνιο με ζέστες.
1: Δεν σας αρέσει?
0: Μ' αρέσει. Αν είχα κερδίσει 2 εκατομμύρια και πάνω, ναι. Ωραία θα ήταν.
1: Με ένα δεν θα ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή.
0: Με ένα, ναι. Αλλά θα ήθελα περισσότερα. Όπως αυτός που κέρδισε πριν από κάτι εβδομάδες 9,5 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο Δετάρτης, εδώ είμαστε 7 Οκτώβρη.
2: 7 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όσοι μας ακούτε το ξέρετε ότι έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πας και μας μείνει τίποτα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Σαν σήμερα λοιπόν 7 Οκτωβρίου το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφθηκε στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιαποίηση στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινώντας το κίνημα Beat. 1979, αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελούσε το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και πήρε φωτιά. Τότε από τους 156 επιβάτες, οι 14 είχαν χάσει τη ζωή τους. 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. 2020, η ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων είχε κρίνει ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ζουρπακιάς. 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές οργάνωσης διείσδυσαν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Οκτωβρίου.

0: βόλτα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω τις διάφορες ανακαλύψεις που γίνονται από αρχαιολόγους, παλαιοντολόγους και παίρνεις λίγο μια ιδέα για το πώς ήταν κάποτε ο κόσμος μας.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Και αναφέρομαι στην ανακάλυψη του κρανίου ενός ρινόκερου στην Κρήτη. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα είδος που ζούσε πριν από περισσότερα από 8 εκατομμύρια χρόνια, πώς φαίνεται. Στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Ιτίας βρέθηκε το συγκεκριμένο κρανίο από ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το απολίθωμα, λέει, ανήκει στο είδος Diopolis Pikermiensis. Έτσι, για να ξέρεις κιόλας τι βρέθηκε.
0: Τώρα το θυμάμαι εγώ, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν σου θύμισε όμως κάτι το όνομα?
0: Το Πικέρμι.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένα είδος το οποίο είχε βρεθεί αρχικά σε άλλες περιοχές Ελλάδας όπως το Πικέρμι. Κατάλαβες? Παιδί μου, είχαμε ρινόκερους εδώ κάποτε.
0: Ευτυχώς που δεν έχουμε τώρα.
1: Εντάξει, γιατί δεν μπορεί και να μπορούσαμε να ζήσουμε αρμονικά.
0: Τι αρμονικά, εδώ πέρα βλέπεις αγριογούρνο μία στις χίλιες και φοβάσαι. Βλέπεις αλεπού και τις φωτογραφίζουν τις αλεπούδες και τις ανεβάζουν σε site για είδηση. Ποιος ρινόκερος?
1: Αχ, ποιος, πες μου.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό με τις ανακαλύψεις.
1: Μάλιστα. Ναι.

Και μετά η ιστορία, ξέρεις, λίγο έτσι αλλάζει λίγο όσο περνά τα χρόνια και στην αλλάζουν την ιστορία. Άμα θέλουν την κάνουν αχταρμά μετά. Είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι να ανακαλύψεις, ας πούμε, αρχαία στη γη σου και στη χώρα σου με το σήμα έτσι, της Μακεδονίας και λίγο μετά η διπλανή σου χώρα να βάζει αυτό το σήμα και να μην μιλάει κανείς. Mm-hmm. Και να λέει εμείς είμαστε Μακεδόνες. Γελάνε και οι πέτρες. Πώς δεν έχουν σηκωθεί από τον τάφο τους οι αρχαίοι. Τι να σου πω τώρα, περιμένουν εμάς. Σωθήκανε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις που έρχονται. Θυμήσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Απ' όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιβαλή, οίκος μας Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεις.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική γέννηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας. Την Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ύμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Οι καινούργιες, εδώ στην παρέα μας. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έχουμε θέματα.
2: Πολλά θέματα.
1: Βεβαίως.
2: Θα πεις εκείνο το πράγμα που μου το συζήτηγες.
1: Είναι επειδή, ρε παιδί μου, την πρώτη ώρα το πήγα λίγο γκρίνια, προσπαθώ να το αποθήσω αυτό, να μιλήσουμε για χαζά και χαμένα. Να περάσει η ώρα ευχάριστα κι εσείς εκεί, τι φταίτε να ακούτε τα ίδια από εμάς. Έτσι δεν είναι, ακούστε καλύτερα κάτι χαζό και χαμένο. Η Χάλι Μπέρι, την ξέρετε, πολλοί από εσάς την ξέρετε. Έτσι, πρώην μοντέλο, γιατί είναι 60 χρονών κιόλας, έτσι, ηθοποιώ τι λένε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε νέα της. Έτσι, έχασε την επιμέλεια που είχε. Βασικά είχε, καταρχήν έχει κάνει δύο γάμους. Από τον πρώτο γάμο έχει μια κόρη, από το δεύτερο γάμο που έχει χωρίσει και από αυτόν, το γάμο είναι, πώς το λένε, έχει ένα γιο. Αυτός ο γιος είναι γύρω στα 12, 13, κάπου εκεί. Έχασε την επιμέλεια, παρόλο που υπήρχε συνεπιμέλεια με τον πατέρα, ευτυχώς υπάρχει αυτή η συνεπιμέλεια σιγά σιγά στον κόσμο, γιατί ο πατέρας του παιδιού την πήγε στα δικαστήρια και παρουσίασε και μηνύματα ανταλλαγής με το γιο, έτσι, που μιλούσε, έλα γρήγορα να με πάρεις από εδώ, ξέρω και εγώ, ο γιος, και μαυρίλες πάνω στο σώμα του στο δικαστήριο. Και ο εισαγγελέας το δέχτηκε αυτό και είπε προσωρινή πάυση της παρουσίας του γιου με τη μάνα μέχρι να γίνει το δικαστήριο το τελικό. Και είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Η ίδια σε μηνύματα του έλεγε του πρώην σύζυγου της ότι είναι άδικο αυτό, εγώ πληρώνω, έτσι, και δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι άδικο αυτό, και πραγματικά αυτή πληρώνει. Λίγο στο εξωτερικό είναι λίγο πιο δίκαια τα πράγματα. Τι έγινε τώρα, είχε ένα κούκλο, ένα πολύ ωραίο, δεν είναι, μην παρεξηγέστε, δεν είναι. Είναι πραγματικά αντικειμενικά ένας ωραίος ο πρώην της, ρε παιδί μου.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, ο οποίος παράτησε την καριέρα του και επειδή το δικαστήριο του είπε ότι ναι μεν έχει συνεπιμέλεια, αλλά το παιδί δεν μπορεί να φύγει από εδώ πέρα, νομίζω Λος Άντζελες είναι και οι δύο, δεν μπορεί να φύγει από εδώ να πάει Ευρώπη, ας πούμε. Οπότε λέει ο πατέρας, θα μείνω εγώ εδώ και δεν θα κάνω δουλειά στην Ευρώπη, θα μείνω δίπλα στο γιο μου. Και το δικαστήριο του έδωσε να παίρνει χρήματα από τη γυναίκα, 8.000 το μήνα. Το εισόδημά της είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν το δίνει και πολλά.
2: Μάλιστα.
1: Επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να δουλέψει κανονικά στην Ευρώπη, ας πούμε, όπως ήταν μέχρι τώρα. Και συνεπιμέλεια και αυτό. Και τώρα περιμένουνε. Αυτό όμως, λέει, το παράπονο, το εγώ πληρώνω και δεν έχω αυτά που πρέπει, που έχει πει η Χάλι Μπέρι στον τωρινό της, τον πρώην της τέλος πάντων, το είχε πει και στον προηγούμενο πρώην. Με την κόρη. Είναι στο στυλ της μάλλον. Αυτά. Τώρα περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο τις επόμενες μέρες. Σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες είναι το δικαστήριο.
2: Και θα μάθουμε τι γίνεται.
1: Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα κουιζάκι. Mm-hmm. Πόσο βαρύ μπορεί να είναι ένα τσαμπί με σταφύλια, το οποίο κέρδισε πρώτη θέση σε διαγωνισμό στο μπάρι της Ιταλίας?
1: Ξέρω και εγώ, 6,5 κιλά.
0: 6,75. Το έχεις διαβάσει?
1: Ναι, εννοείται. Διαβασμένος είμαι. Αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι και τόσο straight αυτό, γιατί πλέον με τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά τα ενισχυτικά για να πουλάνε περισσότερο και να εξηγίζουν περισσότερο, δεν λες ότι αυτό είναι φυσικό πράγμα, δεν έγινε από τη φύση δηλαδή.
0: Από την άλλη όμως θα πρέπει κάπως να αντέχει και το φυτό τόσο βάρος.
1: Άμα έχει πάρει τα δρακοφάρμακα, προφανώς και αντέχει. Δεν ξέρω, δεν είναι φυσικό.
0: Δεν μου γράφει εδώ πέρα και τι ποικιλία είναι. Γράφει μόνο ότι ήταν από το αγρόκτημα Λαμαρόσα.
1: Ναι, εντάξει. Οι ειδικοί θα ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αποκλείεται να είναι κάτι φυσικό. Δηλαδή έχει πάρει τα φάρμακά του, έχει πάρει τις βιταμίνες του να δυναμώσει, να μεγαλώσει, να γίνει καλό. Τέλος πάντων να μπέλει. Οπότε...
0: ενισχυμένο.
1: Ναι. Να πάει σχολείο, να μάθει γράμματα και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε...
0: κρίνοντας από το μέγεθός του, θα μπορούσε.
1: Ναι. Θέλω να πω.
0: Είναι ένα μεγάλο μωρό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Παλιά, πολύ παλιά που δεν υπήρχαν αυτά, να πεις ότι ναι, με φυσικό τρόπο ναι, έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς βγαίνανε παλιά τα σταφύλια. Για να έχω ένα κριτήριο να σου πω.
1: Μικρά. Όσο ήταν παλιότερα χωρίς φυτοφάρμακα, μικρά βγαίνανε. Ναι. Αλλά πιο αρχιστικά.
0: Τι έχουμε φάει κι εμείς.
1: Έτσι. Και ζούμε ακόμα, λέμε τώρα.

0: να αυτά συζητάμε εδώ πέρα στο στούντιο, την ώρα που εσείς ακούτε μουσική, ότι τρώγαμε εκείνες τις ντομάτες που είχαν πάνω γαλάζια σκόνη, ας πούμε, και έπρεπε να τις πλύνεις πολύ καλά. Το πολύ καλά είναι πολύ σχετικό για τον καθένα, ναι. Και ανέφευγε τέλος πάντων μετά το πλύσιμο αυτή η γαλάζια σκόνη. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ωραία τα χημικά. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, παρακαλώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, θα μας βρείτε στα social media.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Εβιβαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα. Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Παρεούλα της περνάμε.
1: Βεβαίως, τις Παρασκευές, σαν και αυτή που έρχεται, έχουμε προτάσεις για ταξίδια. Το έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
2: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ναι. Και έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε επέτειο, βρε.
2: Τι επέτειο?
1: Ναι, δεν το έχεις δει αυτό. Πάει να φύγει δηλαδή η σημερινή μέρα και έχουμε επέτειο.
2: Τι έχω ξεχάσει?
1: Ένας χρόνος από εκείνη την ωραία μέρα που διαβάσαμε ότι πήρανε διάφορα πράγματα μέσα από το Λούβρο αξίας 88 εκατομμυρίων.
2: Κλείσαμε χρόνο από τότε, ναι.
1: Βεβαίως. Κλείσαμε χρόνο. Βεβαίως, το γιορτάζουμε.
2: Να σου πω την αλήθεια, αρχικά αγχώθηκα. Λέω, θα έχουμε καμιά επέτειο στην εκπομπή, θα έχει γίνει κάτι και το έχω ξεχάσει.
1: Λοιπόν, έχουμε, λέμε, επέτειο από εκείνη την ωραία κλοπή που έγινε και που δεν έχουν βρεθεί οι υπεύθυνοι. Και όσοι έχουν βρεθεί δεν έχουν μιλήσει, λέει. Κορόιδο είναι. Κορόιδα είναι. 88 εκατομμύρια σε διάφορα έτσι εκθέματα, τα οποία, άκου τώρα να δεις τι παραδέχτηκε ο νέος διευθυντής του Λούβρου, ο οποίος μπήκε το Φεβρουάριο, ένα νέο παιδάκι σχετικά. Δηλαδή μη φανταστείς κάποιον τύπο 50, 60, 70, έτσι νέο παιδάκι, μέχρι 40 παραπάνω δεν είναι. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά σε όλο το Λούβρο, που είναι πάρα πολλές αίθουσες, 25 κάμερες. Υπάρχουν δηλαδή και αίθουσες που δεν έχουν ούτε μία κάμερα.
2: Τέλειο.
1: Έτσι, γιατί αυτό ήταν ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι τέτοια εκθέματα τα οποία είναι διάσημα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τα πάρει, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα είχε να τα πουλήσει κάπου, γιατί είναι διάσημα και θα τον βρίσκανε αμέσως. Οπότε δεν προσέχαμε και τόσο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος και τον παραδέχτηκε. Έτσι κι αλλιώς δεν φταίει αυτός. Τώρα ανέλαβε. Καινούριος διευθυντής στο Λούβρο. Αλλά τώρα, ας πούμε, και ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε οποιαδήποτε πόλη, ας πούμε, να πεις, έχει μια κάμερα μέσα στο σαλόνι, μια κάμερα στην κουζίνα, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να βάλει μια κάμερα να φαίνεται απ' έξω τι γίνεται στην αυλή. Ξέρεις, στο μπαλκόνι, στην αυλή, οτιδήποτε. Και δεν έχει το Λούβρο τουλάχιστον μία κάμερα σε κάθε αίθουσα. Δηλαδή το έλεος, δηλαδή.
2: Τι να σου πω, δεν έχω κάνει Λούβρο ακόμα.
1: Έχω πάει 2 φορές, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν περιμένεις τέτοια, που άλλος, ας πούμε, βγάζει λεφτά από αυτό σαν χώρα. Έτσι, το Παρίσι είναι η νούμερο ένα πόλη σε όλο τον κόσμο τουριστικά. Δεν περιμένεις τώρα το Λουβρό να μην έχει καλή φύλαξη.
2: Λαμούντε.
1: Ένας χρόνος από εκείνη την κλοπή, λοιπόν. Έχουμε γενέθλια. Γίνεται ένα.

0: Θα σου πω λοιπόν τις νεότερες εξελίξεις. Δημιουργήθηκε, δώσε βάση στη λέξη, μπανάνα που διατηρείται φρέσκια και δεν μαυρίζει ακόμα και όταν έχει ξεφλουδιστεί και κοπεί.
1: Από μόνη της έγινε αυτό? Δημιουργήθηκε έτσι από μόνη της
0: μια μέρα? Δημιουργήθηκε.
1: Από μόνη της.
0: Η Γεωργική Βιοτεχνολογική Εταιρεία με έδρα το Norwich, που ανέπτυξε αυτή τη συγκεκριμένη μπανάνα, θεωρεί ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά με το να μην χαλάνε οι μπανάνες, έτσι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν χαλάνε οι άνθρωποι εδώ, τις τρώνε τις μπανάνες αυτές, μας ενδιαφέρει οι μπανάνες. Να μην χαλάνε, γιατί πώς θα γίνει η στίβαξη, ξέρω και εγώ, η αποθήκευση, η πώληση.
0: Το Βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων ενέκρινε πριν από κάμια εβδομάδα μία γνωστοποίηση για την εμπορική διάθεση των μπανανών, και αυτό αποτελεί, λέει, μία από τις δύο σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
1: Εντάξει,
0: στη Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, μην αναζητάμε ευθύνες, από μόνοι μας βάζουμε το δάχτυλο στο μάτι και το βγάζουμε μετά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβαλλήκος μας και τραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν παρεούλα και θα είμαστε και πάλι αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη κανονικότατα εδώ.
1: Αμέσως 22 ρίτσες από τώρα.
0: Η Πέμπτη τι είναι, μικρό Σάββατο, νομίζω το λένε. Κάπως έτσι.
1: Κάποιοι το λένε μικρό Σάββατο. Άλλοι το λένε ως η ιδανικότερη μέρα για σεξουαλικές επαφές. Άλλοι...
0: Όχι, ο και άλλοι, έχει... και εμείς το λέγαμε αυτό.
1: Ο καθένας έχει το δικό του για την Πέμπτη. Άλλοι το λένε προπαρασκευή.
0: Αυτό. Εσύ τα έλεγες αυτά.
1: Όποιος σου ταιριάζει περισσότερο, κράτα.
0: Έτσι.
1: Εμείς πάντως Πέμπτη, αύριο εδώ.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλα. Την Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ήμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Energy Vibes. Energy Vibes.
6: Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, κάπου εδώ μπορούμε επίσημα να πούμε ότι η εβδομάδα έφτασε στη μέση. Δεν τελείωσε βέβαια, μην βιάζεστε. Απλώς από εδώ και πέρα η Παρασκευή αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και για τις επόμενες 2 ώρες αφήνουμε για λίγο στην άκρη emails, υποχρεώσεις, λογαριασμούς και όλους εκείνους που ξεκινούν μια πρόταση με το τρομακτικό «Έχεις ένα λεπτάκι». Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτό το λεπτάκι κρατάει συνήθως 45. Στα σημερινά Energy Vibes της Τετάρτης έχουμε απ' όλα. Γυρίζουμε πίσω στο σαν σήμερα, ψάχνουμε τις περίεργες ειδήσεις που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο ενδιαφέροντα, τσεκάρουμε τι λένε τα ζώδια, έχουμε πετύψει ταξιδιωτικές ιδέες, άχρηστες πληροφορίες που εντελώς ανεξήγητα θα θυμάστε περισσότερο από τις χρήσιμες και φυσικά το έτσι ανέκδοτο της ημέρας. Είναι Τετάρτη, περάσαμε τη μισή διαδρομή και τώρα το βλέμμα είναι καρφωμένο στο Σαββατοκυριακό. Είναι τα Energy Vibes, είμαι ο Κυριάκος, 2 ώρες μουσική, χαμόγελο και ό,τι χρειάζεται για να πάει η μέρα ένα κλικ καλύτερα.
8: Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι 7 Οκτωβρίου. Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στους Σεργιό, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, αλλά και στους Βάκχο, Βάκχη, Βακχία, μαζί με τους Πολυχρόνη, Χρόνη, Πολυχρονία και Πολυχρονούλα. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή. Αν έχετε λοιπόν κάποιον ή κάποια στη λίστα σας, ξέρετε, ένα τηλέφωνο, μία τούρτα ή έστω ένα χρόνια πολλά στο Messenger είναι must of the day. Πάμε τώρα στο σαν σήμερα αυτής της ημέρας, 7 Οκτωβρίου. Σαν τέτοια μέρα το 2001 ξεκινάει η επιχείρηση Enduring Freedom από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους με στόχο την ανατροπή των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μια στιγμή σταθμός που άλλαξε την γεωπολιτική καριέρα και επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη. Τέτοια μέρα το 1985 ο Γιασέρ Αραφάτ δίνει μια ιστορική ομιλία μιλώντας για ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ αλλά και για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Μια κίνηση που έβαλε τις βάσεις για μελλοντικές συζητήσεις στη Μέση Ανατολή, που τουλάχιστον στο σήμερα φλέγεται. Φυσικά τώρα σε πάμε στις 7 Οκτωβρίου του 1995. Μουσικά τότε οι Oasis πατάνε κορυφή στα βρετανικά charts με το What's the Story Morning Glory. Το άλμπουμ που μας έδωσε το υπέροχο classic rock κομμάτι Wonderwall και έγινε το soundtrack μιας ολόκληρης δεκαετίας. Britpop στα καλύτερά της με επιρροή που κρατά μέχρι και σήμερα.

Έχετε πάει ποτέ σε ξενοδοχείο, κοιτάξατε τους αριθμούς στις πόρτες και κάτι δεν σας έβγαινε στο μέτρημα? Γιατί σε ορισμένα ξενοδοχεία μπορεί να δείτε δωμάτιο 12, μετά 14 ή ακόμα πιο περίεργα 4-19 και μετά 4-21. Το 13 το ξέρουμε, έχει φάει τέτοιο μπούλινγκ από τις δυσιδαιμονίες που αρκετοί πελάτες δεν θέλουν ούτε να το βλέπουν στην πόρτα τους. Υπάρχει μάλιστα και λέξη για τον φόβο του αριθμού 13. 3 και 10 φοβία. Άντε τώρα να το πεις αυτό στη ρεσεψιόν χωρίς να χρειαστεί δεύτερη διανυκτέρευση. Το 420 όμως έχει μια άλλη ιστορία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αριθμός έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την κάναβη, ενώ η 20η Απριλίου, 4 κάθετος 20 όπως γράφεται εκεί η ημερομηνία, έχει γίνει ανεπίσημα ημέρα αναφορά της. Και κάπως έτσι δωμάτια με το νούμερο 420 έγιναν κατά καιρούς υπερβολικά δημοφιλή για τους λάθους λόγους όμως. Σε σημείο που ορισμένα ξενοδοχεία προτίμησαν απλώς να παραλείψουν τον αριθμό. Οπότε την επόμενη φορά που θα μείνετε σε κάποιο ξενοδοχείο, ρίξτε μια ματιά στις πόρτες. Αν δείτε 12, μετά 14 ή 4-19 και μετά 4-21, δεν μέθησε ο άνθρωπος που έβαζε τα νούμερα. Το ξενοδοχείο απλώς αποφάσισε ότι κάποιες κρατήσεις καλύτερα να μην γίνουν ποτέ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
6: Ε, ναι, τώρα θα μάθεις. Ήξερες ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν περιλάμβαναν μόνο αθλητικά αγωνίσματα, αλλά και καλλιτεχνικά. Α, το έχεις ξανακούσει αυτό. Οι Ολυμπιακοί αγώνες που λες δεν ήταν πάντα αποκλειστικά αφιερωμένοι στον αθλητισμό. Από το 1912 μέχρι και το 1948, στους Ολυμπιακούς αγώνες υπήρχαν και καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, στους οποίους οι συμμετέχοντες μπορούσαν να διαγωνιστούν σε κατηγορίες όπως η λογοτεχνία, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες και η αρχιτεκτονική. Τα έργα μάλιστα που υποβάλλονταν έπρεπε να σχετίζονται με τα αθλητικά ιδεώδη και να αποτελούν φόρο τιμή στο αθλητικό πνεύμα. Αυτή η πτυχή των Ολυμπιακών Αγώνων εισήχθη από τον Pierre de Coubertin, τον ιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος πίστευε στη σύνδεση ανάμεσα στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Τα καλλιτεχνικά μετάλλια δίνονταν στους νικητές όπως ακριβώς και στους αθλητές, ωστόσο η συμμετοχή στα καλλιτεχνικά αγωνίσματα μειώθηκε με την πάροδο των ετών, με αποτέλεσμα την απόσυρσή τους από τους αγώνες μετά το 1948. Σήμερα η πολιτιστική συνιστόσα των Ολυμπιακών Αγώνων παραμένει μέσω των Ολυμπιακών Πολιτιστικών Προγραμμάτων, άρα χωρίς τον ίδιο χαρακτήρα διαγωνισμού.
7: Ακούς Energy Vibes.

Ένα σκυλί, μία γάτα και ένα διαζύγιο. Όχι, όχι, δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματική viral είδηση που μας έρχεται από τον Μπαμάλ της Ινδίας. Ένα ζευγάρι λοιπόν παντρεύτηκε το Δεκέμβρη του 24 μετά από έρωτα στραπή με κοινή αγάπη για τα ζώα, χώρισε λίγους μήνες αργότερα. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο σκύλος του άντρα και η γάτα της γυναίκας είχαν πιο έντονη κόντρα και από ότι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η κυρία λοιπόν δήλωσε ότι ο σκύλος ήταν επικίνδυνος για τη γάτα. Ο κύριος αντέδινε πως η γάτα παραμόνευε το ενιδρίο και προκαλούσε ένταση. Κάπως έτσι οι καυγάδες στο σπίτι έγιναν πιο συχνοί και από τις εκπομπές μαγειρικής στην τηλεόραση. Παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης, το ζευγάρι κατέληξε στο διαζύγιο με την αιτιολογία ασυμφωνία χαρακτήρων, προφανώς κατοικιδίων. Οι ειδικοί βέβαια μίλησαν για υπερβολική συναισθηματική εξάρτηση από τα ζώα. Αλλά εδώ που τα λέμε, αν ούτε ο σκύλος ούτε η γάτα κάνουν πίσω, τι να πρωτοσώσει ο σύμβουλος? Moral of the story: ο έρωτας μπορεί να κρατάει για πάντα, εκτός και αν μπει στη μέση ένα σκύλος, μια γατούλα και ένα ενιδρίο. Energy vibes.

Όμα από τη δουλειά, την πέφτεις καναπέ, ανοίγεις κατευθείαν τηλεόραση και παραγγέλνεις, σωστά? Λάθος, θα σου πω εγώ. Μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά το να τρως μπροστά στην τηλεόραση δεν είναι τόσο καλή ιδέα όσο ακούγεται. Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος για να κάνει ένα πράγμα τη φορά και το multitasking, όπως φαγητό και παρακολούθηση οθόνης ταυτόχρονα, μπορεί να μας οδηγήσει σε υπερφαγία, παρακαλώ. Όταν αποσπάται η προσοχή μας από μία σειρά ή κάποια ταινία, τείνουμε να τρώμε περισσότερο και συχνά καταναλώνουμε ανθυγινά σνακ χωρίς να προσέχουμε το αν χορτάσαμε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους και κακή πέψη, ενώ η συνήθεια αυτή έχει συνδεθεί και με την παιδική παχυσαρκία. Επιπλέον, το φαγητό μπροστά στην τηλεόραση περιορίζει τις οικογενειακές ή κοινωνικές στιγμές. Οπότε, καλό είναι να διαχωρίζουμε τις ώρες του φαγητού από την ώρα της ψυχαγωγίας για καλύτερη υγεία και πιο δυνατούς δεσμούς με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ακούς Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον Διευθυντή του Χειρουργικού Τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική γίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας την Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ύμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
13: Εδώ είναι για να κάνουν βόλτα μαζί μας το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ποιος δεν θα ήθελε να πετύχει επαγγελματικά και οικονομικά? Σκέφτηκες ποτέ πώς θα ήταν η ζωή σου με εκατομμύρια στον τραπεζικό σου λογαριασμό? Αν όχι, ίσως ανήκει στα ζώδια που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσουν αυτή την εμπειρία, σύμφωνα πάντα με την αστρολογία. Αυτά τα ζώδια ευνοούνται από το σύμπαν και έχουν την τύχη με το μέρος τους σε πολλούς τομείς της ζωής. Κάποια στιγμή ίσως βρουν το μαγικό συνδυασμό για να γίνουν εκατομμυριούχοι ή έστω να απολαύσουν θετικά ενέργεια και επιτυχία. Και ποια είναι αυτά τα ζώδια? Ξεκινάω με τον Ταύρο. Είναι γνωστός για τη σταθερότητά του και τις σωστές αποφάσεις σε οικονομικά ζητήματα. Η ρεαλιστική προσέγγιση του και η ικανότητά του στις επενδύσεις τον βοηθούν να αποφεύγει συναισθηματικές παγίδες και να χτίσει σταθερά την οικονομική του ασφάλεια. Λέων. Οι λέοντες από την άλλη ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Με το χάρισμα να ξεχωρίζουν τι τους ωφελεί και τι όχι, διαθέτουν φυσικές ηγετικές ικανότητες που τους οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία. Η αυτογνωσία τους επιτρέπει όλους τους λέοντες να εκμεταλλεύονται τις σωστές ευκαιρίες και ποιος ξέρει, ίσως μια τέτοια στιγμή να τους φέρει και το τυχερό λαχείο. Τέλος, ο Σκορπιός είναι αποφασιστικός και πιστεύει στον εαυτό του. Δεν φοβάται τις προκλήσεις και το πείσμα του τον οδηγεί σε επιτυχίες. Με επιμονή και θάρρος δεν αφήνει ευκαιρίες να πάνε χαμένες, γνωρίζοντας πότε να δράσει και πότε να πετύχει όλα όσα επιθυμεί.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ, πάντα με energy vibes. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε σήμερα θα πάω για ένα περπάτημα και υπάρχει και ο Ζαν Ρους από την Εστονία που μάλλον το πήρε λίγο πιο σοβαρά. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του slackline αποφάσισε να περπατήσει για 12 ολόκληρες ώρες πάνω σε έναν ημάντα πλάτους μόλις 1,9 εκατοστών, παρακαλώ, περίπου 100 μέτρα πάνω από το Δούναβι στην Πρατισλάβα. Και δεν πήγε απλώς από τη μία άκρη στην άλλη. Ο ημάντας είχε μήκος 666 μέτρα και ο άνθρωπος έκανε 22 διαδρομές, γράφοντας κάπως έτσι συνολικά 14,7 χιλιόμετρα και νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ξεκίνησε στις 7:15 το πρωί και κατέβηκε με το σουρούπομα. Στο μεταξύ είχε ζέστη, φουσκάλες, πόνους σε όλο του το σώμα, άλλαξε μπαμπούσια και κάποια στιγμή έβαλε και μουσική για να κρατήσει τη συγκέντρωσή του. Το καλύτερο όμως το είπε ο ίδιος όταν τελείωσε. Ούτε στο έδαφος δεν περπατάω τόσο πολύ. Και κάπου εδώ νιώθεις λίγο άβολα που χτες πήρες στο αυτοκίνητο για να πας στο περίπτερο 300 μέτρα μακριά από το σπίτι σου.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σου φέρνω άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πασίγνωστο Mamma Mia. Τα γυρίσματα της ταινίας δεν έγιναν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Παρόλο που η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα ελληνικό νησί, κάποιες σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν σε στούντιο στο Λονδίνο. Ο τίτλος της ταινίας είναι εμπνευσμένος από το τραγούδι «Mamma Mia» των ABBA. Όχι μόνο το τραγούδι αλλά και το όνομα της ταινίας είναι βασισμένα σε αυτό το εμβληματικό κομμάτι του συγκροτήματος που άφησε εποχή. Μάλιστα, οι ABBA έχουν κάνει και μία μικρή εμφάνιση. Ο Μπριόν Ουλβάους και ο Μπένι Άντερσον, δύο από τα μέλη των ABBA, κάνουν κάμεο εμφανίσεις στην ταινία. Ο Μπένι εμφανίζεται να παίζει πιάνο κατά τη διάρκεια του «Dancing Queen». Παρά το τεράστιο ταλέντο του ως ηθοποιός, ο Pierce Brosnan, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία, κέρδισε το βραβείο Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ερμηνεία σε musical λόγω των απέσιων φωνητικών του. Το Mamma Mia έφερε μια οικονομική άνθηση στα νησιά της Κιάθου και της Κοπέλου στην Ελλάδα. Μετά την επιτυχία της ταινίας, αυτά τα νησιά έγιναν διάσημοι τουριστικοί προορισμοί με πάρα πολλούς τουρίστες να τα επισκέπτονται για να δουν τα τοπία της ταινίας. Τέλος, όταν οι παραγωγοί σκέφτηκαν ποια ηθοποιός θα μπορούσε να ενσαρκώσει την πρωταγωνίστρια, δεν είχαν άλλη επιλογή στο μυαλό τους εκτός από την Meryl Streep, που ήταν η πρώτη και η μόνη επιλογή για τον ρόλο της Ντόνα. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας στα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
1: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
13: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News στους 102,8.
14: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Travel Energy Tips.
17: Σήμερα σε πάμε στην Αυστρία. Πάμε στο Salzburg, την μαγευτική πόλη των Άλμπεων, ένα μέρος βγαλμένο πραγματικά από παραμύθι, όπου η αρχιτεκτονική ομορφιά και η φυσική γαλήνη συνδυάζεται σε απόλυτη αρμονία. Στην καρδιά της πόλης δεσπόζει ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός με τα επιβλητικά καμπαναριά και την μπαρόκ μεγαλοπρέπεια, ενώ γύρω του απλώνεται η παλιά πόλη με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τις καλωδιοτηρημένες πλατείες. Καθώς περπατάς ανάμεσα στα χρωματιστά και τις γραφικές καφετέριες, η μελωδία του Μότσαρτ, γέννημα θρέμα της πόλης, φαίνεται να συνοδεύει κάθε σου βήμα. Ανεβαίνοντας το λόφο προς το επιβλητικό φρούριο, το τοπίο που αποκαλύπτεται είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τα καταπράσινα λιβάδια που απλώνονται μέχρι τις χιονισμένες κορυφές των Άλμπεων σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα ζωντανό πίνακα ζωγραφικής. Το φρούριο, με την ιστορία αιώνων να αντικατοπτρίζεται στους πέτρινους τοίχους του, προσφέρει πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Για όσους αναζητούν ρομαντικές στιγμές, το Salzburg είναι γεμάτο κήπους και πάρκα, με τον κήπο Mirabel να κλέβει την παράσταση. Οι συμμετρικές ανθοστοιχίες, τα μαρμάρινα αγάλματα και τα ρομαντικά μονοπάτια συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ένα χαλαρωτικό περίπατο. Η ατμόσφαιρα της πόλης, ειδικά το Σούρουμπο, όταν τα φώτα αρχίζουν να λαμπυρίζουν, καθρεφτίζει τον ουρανό, γεμίζει με ρομαντισμό και γαλήνη που σε κάνουν να θες να μείνεις εκεί για πάντα. Αν λοιπόν θέλεις να κάνεις ρομαντικό ταξίδι διημέρου-τριημέρου, τώρα ειδικά το φθινόπωρο, ιδανικός προορισμός Salzburg στην Αυστρία.
18: Energy vibes.

πριν σε πήγαμε ταξίδι στην Αυστρία. Τώρα θα σου φέρω μια κλασική εικόνα στο μυαλό. Φτάνεις στο αεροδρόμιο του Σάλτσμπουργκ, περιμένεις τον Ιμάντα και βλέπεις να περνάνε μπροστά σου δεκάδες ίδιες βαλίτσες. Μαύρες, γκρι, μπλες. Σαν στρατός από κλωνοποιημένα σακβαγιάς που σε κοιτάνε με ύφος «Βρες με αν μπορείς». Και κάπως εκεί έρχεται η έξυπνη ιδέα. Θα βάλω μια νέον κορδέλα, θα δέσω ένα φιόγκο, θα ρίξω και ένα μαντήλι πάνω από το χερούλι. Έτσι θα ξεχωρίζει η δική μου. Ναι, μόνο που αυτή η μικρή πατέντα μπορεί να κάνει τη βαλίτσα σου να μην φτάσει ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί ένας insider στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου αποκάλυψε πως όλα αυτά τα στολίδια μπερδεύουν τους high-tech σαρωτές των συστημάτων διαλογής. Αν κρέμεται ένα κομμάτι ύφασμα, ο αισθητήρας χτυπάει κόκκινο και το σύστημα την πετάει εκτός ροής. Με λίγα λόγια, η βαλίτσα σου μπορεί να περάσει από χειροκίνητο έλεγχο, να καθυστερήσει ή ακόμα και να μείνει πίσω. Και αν νομίζεις ότι το πρόβλημα είναι μόνο οι κορδέλες, ακόμα και τα παλιά αυτοκόλλητα ή ξεχασμένες ετικέτες από προηγούμενες πτήσεις μπορούν να μπερδέψουν το σύστημα. Έτσι μπορεί εσύ να πίνεις τον καφέ σου στη Βαρκελόνη και η βαλίτσα σου να κάνει city break στη Φραγκφούρτη. Ποια είναι η λύση τώρα? Υπάρχει. Κράτα το στυλ σου minimal. Διάλεξε βαλίτσα σε ιδιαίτερο χρώμα, βάλε ένα καθαρό ευδιάκριτο ταβελάκι ή ένα διακριτικό.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας βολτούλας εδώ στα Energy Vibes της 4ης 7 Οκτωβρίου. Σήμερα μάθαμε γιατί σε κάποια ξενοδοχεία εξαφανίζονται μυστηριωδώς στα δωμάτια 13 και 420. Θυμηθήκαμε ότι κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες έδιναν μετάλλια ακόμα και για τέχνη. Είδαμε έναν άνθρωπο να περπατά 12 ώρες πάνω από τον Δούναβη, ενώ εμείς ψάχνουμε πάρκινγκ για να μην βαδίσουμε δύο τετράγωνα. Και ταξιδέψαμε μέχρι το πανέμορφο Salzburg της Αυστρίας. Πριν φύγουμε, κρατήστε κάτι και για σήμερα. Στη ζωή όλοι και όλες κάνουμε λάθη. Λάθος ανθρώπους εμπιστευόμαστε, λάθος δρόμους παίρνουμε, λάθος αποφάσεις βιαζόμαστε να πάρουμε. Το θέμα δεν είναι να φτάσεις κάποτε στο σημείο να μην κάνεις κανένα. Το θέμα είναι κάθε λάθος να σου αφήνει κάτι περισσότερο από αυτό που σου πήρε. Γιατί τελικά τα λάθη δεν είναι οι λάθος τροφές της ζωής μας. Είναι συχνά οι δρόμοι που μας μαθαίνουν πού πραγματικά θέλουμε να πάμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και νύχτας και μην ψάχνετε την τέλεια διαδρομή. Βάλτε απλώς καλή μουσική εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και συνέχισε. Energy Vibes και πάλι αύριο εδώ. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον Διευθυντή του Χειρουργικού Τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική γέννηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας. Την Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ήμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ρεμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου! Άντε να δροσιστείς! Δες τον αδερφό σου!
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στην ηχθιόσκαλα της Καβάλας. Οι αλλιείς αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργία τους παρά τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό την πίεση των κινητοποιήσεων, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο, η οποία διαμορφώνεται πλέον στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα μέτρα. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου κρατούν στάση αναμονής. Μιλώντας στο kavalanews.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγρή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, ξεκαθάρισε ότι οι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά η κινητοποίηση δεν σταματά. Το εξετάζουμε και περιμένουμε. Παραμένουμε στην ηχθιόσκαλα, δεν λύνουμε την απεργία, δήλωσε, ζητώντας πιο ουσιαστικές λύσεις για το δυσβάσταχτο, όπως είπε, κόστος παραγωγής. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτηρίζοντας εθνικό πλωστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας, που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Επίθεση στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου εξαπέλυσε η επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο Παγκαίου Μαρία Βαρίτη με αφορμή την αναστολή λειτουργίας σε 11 δημοτικά γήπεδα. Σε δήλωσή της, η κυρία Βαρίτη χαρακτήρισε την εξέλιξη ως έμπρακτη απόδειξη μιας 12χρονης ολιγορίας στο αυτονόητο ζήτημα της ασφάλειας αθλητών και θεατών. Τα 12 χρόνια διοίκησης ήταν αρκετά για να ελεγχθούν και να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η διοίκηση σήμερα ανακαλεί άδειες και καταφεύγει σε προσωρινές λύσεις της τελευταίας στιγμής. Η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι προσωρινή και η ολιγορία δεν δικαιολογείται. Οι δημότες και οι αθλητικοί σύλλογοι δικαιούνται απαντήσεις, τονίζει στην ανακοίνωσή της. Τα ενία του Σωματείου Συνταξιούχων ΑΕ Καβάλας ανέλαβε επίσημα η νέα διοίκηση, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, σηματοδοτώντας την επόμενη μέρα για τον συνδικαλιστικό φορέα. Στη θέση του Προέδρου του Σωματείου εκλέχθηκε ο Χαράλαμπος Δράκος, ενώ ο χρέη αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Σιμεών Μαμτσαντέλης, με το νέο συμβούλιο να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των μελών για την επόμενη θητεία. Τη θέση του Γενικού Γραμματέα κατέλαβε ο Γιάννης Τζανίδης και ταμείας ορίστηκε ο Βασίλης Κοσθαράς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ. Στο Θρακικό, βόρειο-βόρειο-ανατολική, 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
11: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
10: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
11: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
10: Βουδουλάκη.
11: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
10: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
11: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
10: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
9: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

Καβάλα News 102,8. I caught it bad just today.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με τον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος Ιωάννη Τριανταφυλλίδη να απαντά σε υψηλούς τόνους στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο κ. Πασχαλίδης, σε ερώτησή του προς το Υπουργείο Υγείας, τόνισε πως υπάρχουν συνεχιζόμενες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά και τεταμένο κλίμα μεταξύ των ιατρών και της διοίκησης, κάνοντας λόγο για εκκρεμείς μηνύσεις και πειθαρχικές διώξεις που δυναμητίζουν την εργασιακή ειρήνη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στον βουλευτή, ζητώντας του να παραθέσει πραγματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την αναφορά ότι η σημερινή λειτουργία του τμήματος χειρουργικής αποβαίνει εις βάρος των ασθενών. Μικρή κάμψη στην κίνηση προς τη Θάσο, αλλά σταθερή άνοδο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέγραψε το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2026. Ειδικότερα, στη γραμμή Κερωμοτής Λιμένα ταξίδεψαν 313.233 επιβάτες και στη γραμμή Καβάλας Πρίνου 25.013 επιβάτες, νούμερα ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το 2025. Στον αντίποδα, το λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας παραμένει ισχυρός κόμβος, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με 24.596 επιβάτες συνολικά. Διακοπή νερού λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλα. Την Τετάρτη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί, στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ήμβρου και Τενέδου. Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Νέα Ηρακλίτσα και συγκεκριμένα στις οδούς Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Σάββατο η πρεμιέρα του ΟΟΚ Καβάλα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο σύλλογος κάνει κάλεσμα στους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Θράκης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κερωμοτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πελαγός. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
7: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία. Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
7: Βουδουλάκι.
8: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
7: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκι, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
7: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
9: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
10: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
9: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
11: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας. Και το Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, του έχουν φύγει τα τσίσα του Ερντογάν, όπως βλέπω στα δελτία ειδήσεων που ήρθε ο Ρούμπιο εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, βρίσκεται ήδη εδώ, κάνει και δηλώσεις εκεί με το Γεραπετρίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κλειστό το κέντρο, δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν πετάει μίγα. Μετά τη συνάντηση Γεραπετρίδη-Ρούμπιο θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Έτσι, μετά θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας. Στις 11 ο Ρούμπιο θα αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, γιατί έχουν κάνει ανακαίνιση εκεί. Δεν ξέρω αν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά του λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίδη θα παραβρεθούν στο ΙΟΣΕ κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Στη συνέχεια μαζί με το Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη εργασία ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και στις 12.30 θα μπει υπογραφή. Και στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και θα μας αφήσει. Θα πάρει ό,τι θέλει και θα μας αφήσει. Στο μεταξύ, από την, όπως γίνεται γνωστό, την ημέρα βέβαια που ο Ρούμπιο είναι εδώ, που ήρθε στην Αθήνα, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή των Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δημοσιοποίησε ανακοίνωση με την οποία ζητεί απαντήσεις από τον επικεφαλής του State Department σχετικά με τη συμπεριφορά της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle. Η ανακοίνωσή της, στην ανακοίνωσή της η Σαχίν είχε στείλει και την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρούμπιο, καλώντας τον να εξετάσει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Guilfoyle ενδέχεται να πρόθυσε με αθέμητο τρόπο τα συμφέροντα ξένης εταιρείας και να παρήχε πρόσβαση σε εγγεγραμμένο λομπίστα σε επίσημες συναντήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή της αναφέρει ότι η αξιοποίηση μιας κυβερνητικής θέσης για την πρόθεση ιδιωτικών συμφερόντων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία των ΗΠΑ στο εξωτερικό και ζητά ως εκ τούτου άμεση εξέταση των ενεργειών της Kimberly Guilfoyle και διευκρινήσεις από τον Ρούμπιο για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων διοντολογίας και να αποφεύγονται συγκρούς συμφερόντων. Κέντρο ταυτίζου του Ρούμπιο, νομίζω. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά? Πάντως τα κανάλια παίζουν ότι ο Ρούμπιο δεν πάει στην Τουρκία.
1: Και ξαναδείς. Τώρα με όσο θα έλεγα, με όση μπας περιπτώσει ψυχραιμία μπορώ να μιλήσω για κάποια πράγματα, δεν θέλω να πιάσω αυτές τις κουταμάρες που ακούγονται από τα κανάλια και από όλους αυτούς που προσπαθούν να δείξουν, αλλά υπάρχει ένα σημείο που για μένα είναι καθοριστικό σε αυτή την ιστορία. Έχει ζητήσει ο συγκεκριμένος υπουργός να πάει σε ένα συμβολικό ιστορικό μνημείο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στο οποίο μίλησε ο Περικλής και πολλοί άλλοι εν πάση περιπτώσει, για να βγάλει φωτογραφία και να περάσει μέσα στο το μήνυμα. Ο φασίστας ζητάει στο σύμβολο της δημοκρατίας να μιλήσει και η κυβέρνηση που δεν έδωσε στον Ομπάμα την Ακρόπολη να μιλήσει, τη δίνει στο φασίστα να μιλήσει. Για να μιλάμε με συγκεκριμένο τρόπο, θέλει να κάνει συμβολική ομιλία στην Πνίκα και η κυβέρνηση έχει ξεβρακωθεί σε όλα και δεν θέλει δηλαδή ούτε καν αυτό. Ας αφήσουμε λοιπόν τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα για να κάνει business, όπως κάνει η Guilfoyle, η οποία είναι κανονικά business κάνει, και έρχεται να βγάλει τις φωτογραφίες του για να παίξει στο εσωτερικό μέτωπο και να αρχίσει να πάει στην Αμερική και να μιλήσει πώς έχει πεθάνει η δημοκρατία. Αυτή είναι η κυβέρνηση την οποία να του πει του Ρούμπιο και του κάθε Ρούμπιο ότι φίλε μου εδώ πέρα δεν μπορεί να μιλήσεις σε αυτό το σύμβολο για να φωτογραφηθείς. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται. Αρνείσαι να δώσεις σε εμβληματικούς Έλληνες την Ακρόπολη για να κάνουν κινηματογραφική ταινία και δίνεις το Ρούμπιο στο φασίστα, γιατί για φασίστες μιλάμε τώρα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, του δίνεις την πνίκα. Και σου λέω, δεν έχεις δώσει την Ακρόπολη στον Ομπάμα, που εν πάση περιπτώσει δεν είχε και καμία σχέση με όλους αυτούς εδώ πέρα, τους τύπους που διαφεντεύουν τις τύχες του κόσμου και μιλάνε με αυτόν τον τρόπο που μιλάνε, που αποφασίζουν ότι ρίχνουν κυβερνήσεις, μπαίνουν στις κρεβατοκάμαρες, συλλαμβάνουν πρωθυπουργούς, ηγέτες χωρών, και σου λέει, δηλαδή, εντάξει, έλεος πια. Έλεος πια με αυτή την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, τι να σχολιάσω. Το τι θα μας φέρει αυτές τις ανοησίες που κάθονται και λένε, ας πούμε, τα κανάλια τα πληρωμένα, ότι η συμβολική κίνηση του Ρούμπιο που επέλεξε να κάτσει στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Σιγά, σιγά ρε παιδιά. Σιγά μην έγινε κάτι. Τι έγινε ακριβώς? Ήρθαν οι άνθρωποι να κλείσουν δουλειές και να πουλήσουν όπλα. Το ζήτημα λοιπόν μιας χώρας που έχει ιστορία χιλιετιών, τεράστια ιστορία, και κάθεται και ανέχεται όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παραποιήσει την ιστορική σημασία κάποιων λειτουργιών, την έχουν διαλύσει και δεν σέβονται τίποτα, και του δίνει, πώς να του πω, τα πισερί για να πουλήσει εσωτερικό μέτωπο αυτή η ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει τι συζητάει με τον Γεραπετρίτη, ούτε με τον Μητσοτάκη, διότι αυτή η κυβέρνηση business κάνει. Και business έρχονται να κάνουν και αυτοί. Τις δουλειές τους με την Τουρκία, η Αμερική τις έχει κάνει απευθείας και τις κάνει ο Τραμπ κατευθείαν. Αυτό θα πουλήσουν στον Έλληνα? Ας καταλάβουν τι πουλάνε και ας κάνουμε και εμείς κάποιους συμβολισμούς για να τουλάχιστον ως ελάχιστη ένδειξη ότι δεν είμαστε δεδομένοι και δεν θα παίξουμε εμείς αυτό το παιχνίδι που θέλετε εσείς να φτιάξετε στο μυαλό σας και στη λειτουργία του συστήματός σας. Και μένω σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο.
0: Σωτήρη, εδώ του δίνουν την πνίκα το υπόλοιπο. Δηλαδή, το πες μόνος. Ξεβρακώθηκαν. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πεις για τον Ρούμπι και για την Αμερική και για όλους αυτούς τους φασίστες και τους τραμπικούς που γέμισε και η Ευρώπη και έρχονται και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Και βέβαια, όπως πάντα, θα βάλει ο Μητσοτάκης την υπογραφή του από κάτω και από πάνω μετά θα γράψουν άλλοι το κείμενο. Θα έρθει εδώ ο Ρούμπι, θα κάνει τις δουλειές που θα κάνει, θα δώσει οδηγίες, θα πει ότι αυτά θέλουμε, αυτά θα κάνετε το ένα το άλλο, ό,τι είπε και η Γκυλφόιλ δηλαδή. Και το να λέει τώρα μια γερουσιαστής ότι τι είναι αυτό και τα λοιπά, και έδωσε τα αυτή της Γκυλφόιλ και έδωσε τα αυτή του Ρούμπιο και του Τραμπ, ο οποίος μέσα στα μούτρα λέει ότι πόσο φίλος του είναι ο Ερντογάν και θα κοιτάξει να τον διευκολύνει και πώς θα βρουν την άκρη για τα F-35 και όλα αυτά. Αλλά είπαμε, δεν είναι πια ένας προβλέψιμος σύμμαχος και ένας δεδομένος σύμμαχος, είναι ξεβράκωτος σύμμαχος. Και ό,τι θέλουν, του κάνουν. Δυστυχώς έτσι είναι. Και επειδή λένε και για την Τουρκία και γι' αυτό, και επειδή πολύ ντόρος έγινε και με το καλώδιο και γίνεται, να πούμε ότι η Τουρκία, εταιρείες τουρκικών συμφερόντων, όχι μέσω τρίτων, γιατί παίρνουν δουλειά στην Ελλάδα τουρκικές εταιρείες μέσω γερμανικών κοινοπραξιών, απευθείας παίρνουν δουλειές για ενέργεια στην Κρήτη. Τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα πλέον μπαίνουν στην ενέργεια στην Κρήτη, παίρνουν υποδομές, μιλάμε για 6 άδειες για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, και βέβαια το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω και της κλίμακας των έργων αλλά και του χαρακτήρα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως υποδομής άμεσα συνδεδημένης με την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Βάζει λοιπόν την Τουρκία η κυβέρνηση έτσι, και μετά βγαίνουν τα κανάλια και μας λένε ότι ξέρετε κάτι, εμείς και το καλώδιο και η Τουρκία και η ήρεμα νερά. Δεν ξέρω πώς μπορεί στα σχολεία τα τουρκικά να διδάσκονται για γαλάζια πατρίδα και τους ανήκει μισή Ελλάδα και εμείς λέμε για ήρεμα νερά, αλλά Όπως βλέπουμε, οι Τούρκοι μια χαρά δουλίτσες παίρνουν. Από το Ταμείο Ανάπτυξης Επιχειρηματίας Τουρκικής Καταγωγής πήρε λεφτά για να φέρνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα, ενώ οι μικρομεσαίοι δεν πήραν τίποτε. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι η ασφάλεια και του ηλεκτρικού συστήματος και η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος θα περνά και αυτή από τουρκικά συμφέροντα, και κατά τα άλλα έρχεται η κυβέρνηση να μας πει και ο Μητσοτάκης και πόσο καλά τα κάνει και ότι πρέπει να ξαναείναι αυτοδύναμος και να έχει και μια τρίτη θητεία.

0: Α, επίσης βγαίνει και ο Σκηνάς και δίνει διπλασιασμό του επιδόματος, λέει, για τους Αλίες. Τους Αλίες είχαμε εκπρόσωπό τους χθες και πήγε και η Δούρου χθες στην Ιχθυόσκαλα. Είδε και συναντήθηκε με τους Αλίες και μέσα σε αυτή την πίεση βγήκε και ο Σκηνάς και λέει διπλασιασμό του επιδόματος. Μία επικοινωνιακή πολιτική και πάλι, λες και φτάνουν τα λεφτά, τα 5 και τα 10 λεπτά στο λίτρο. Αντί να πάρουν μέτρα και ουσιαστικά μέτρα δηλαδή που θα δώσουν πραγματική ανάσα στους Αλίες.
1: Αποσπασματικές είναι αυτές οι πολιτικές και πάνε να σβήσουν μέτωπα τα οποία ανοίγουν με πραγματικά προβλήματα, με ασπιρίνες. Αυτό κάνει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Αυτή είναι μια πραγματική κατάσταση, καλώς παίρνουν και διπλασιάζονται, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά όταν αυτό το πρόβλημα έχει διωγγωθεί και φτάνει στο μη περαιτέρω και βγαίνει με, εγώ δεν είμαι σε θέση να, τι σημαίνει, να πω ή να συγκρίνω τι σημαίνει αυτός ο διπλασιασμός. Αυτό που είμαι σε θέση να πω, γιατί παρακολουθώ την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι ορισμένες τάξεις, ανέφερες κάποιες από αυτές, μικρομεσαίους κλπ, ο πρωτογενής τομέας και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη, την επιβίωση της ίδιας της χώρας, είναι παρατημένες όλες αυτές στην πολιτική, την κυβερνητική. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Τώρα το να έρθει σήμερα που έχουν βγει και οι Αλίες και καταλαμβάνουν και βγαίνουν και φωνάζουν και κάνουν
0: γνωστά τα αιτήματά τους στον κόσμο, γιατί δεν τα ξέρει και κανένας και ούτε θα παίξουν.
1: Πάμε λοιπόν να το καλμάρουμε και στο μεταξύ τα προβλήματα παραμένουν και θα βγουν την επόμενη στιγμή σε κάποια άλλη, να περάσουμε δηλαδή τις εκλογές, να δούμε λίγο κάπως τα πράγματα ώστε να μην υπάρχει αντάρα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να κινηθούμε. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
0: Κατά τα άλλα,
1: άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες να μιλάει στους βιομήχανους και εκεί τους έταξε 90 τόσα εκατομμύρια για τη βιομηχανική ενέργεια για να τους καθησυχάσει ότι μη φοβάστε εσείς, θα μπορέσετε απρόσκοπτα να συνεχίσετε την παραγωγική σας διαδικασία ανεξαρτήτως του κόστους της ενέργειας. Εμείς είμαστε εδώ. Και η σταθερότητα. Αυτή είναι η λογική. Σταθερότητα.
0: Και ειρωνεύτηκε και το Σάνσεθ, λέγοντας ότι η ισπανική κυβέρνηση παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο για προς τη διαχείριση του στεγαστικού, αλλά τελικά κατέρευσε επειδή δεν το διαχειρίστηκε με επιτυχία. Ξεχνά όμως ότι τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα στην Ισπανία εμπόδισαν τον Σάντσεθ να κάνει τη μεταρρύθμιση και πάει να βγει και από πάνω και σε αυτό. Εχθές τα πήγε αυτά ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αγιάσει τα δικά του επιτεύγματα, και όποια είναι αυτά που δεν είναι και πολλά. Τα επιτεύγματα του, τα σημαντικά επιτεύγματα είναι ότι έχει μοιράσει τον πλούτο με τέτοιο τρόπο που αφορά τον ίδιο το καθεστώς εξουσίας και 10 κολλητούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, αυτό είναι και το αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας. Τα υπόλοιπα όλα του φαίνονται ο Σάντσεθ και λοιπά. Ο Σάντσεθ, εν πάση περιπτώσει, πήγε να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο, να δεχτούμε ότι δεν το δημιούργησε ο ίδιος, αλλά δεν θέλω εγώ να υποστηρίξω το Σάντσεθ. Εγώ ξέρω και θα το δείτε σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ότι αυτό που συμβαίνει με το στεγαστικό και με την κρίση αυτή που βιώνει η Ισπανία στην Ελλάδα, τα δεδομένα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν στην Ισπανία. Και μπορεί στην Ελλάδα τα πράγματα να λειτουργούν ως βραδιφλεγής βόμβα, σκάνε με πολύ αργότερο ρυθμό από ό,τι είναι ενδεχομένως σε κάποιες άλλες χώρες. Ωστόσο, δεν κρύβονται κάτω από το χαλί. Και να σου πω και κάτι άλλο. Για το Σάντσεθ που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτά, και οι Ισπανοί θα το καταλάβουν αυτό. Το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία είναι τεράστιο. Έτσι κι αλλιώς. Είτε το διαχειριστεί ο Σάντσεθ αν ξαναβγεί, είτε τιμωρηθεί ο Σάντσεθ και έρθει η λαϊκή, το λαϊκό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, σε συνεργασία με τον λεγόμενο Σαμαρά, γιατί έχει διασπαστεί, το Vox είναι αυτό, σε συνεργασία με αυτούς, το πρόβλημα θα το βρουν μπροστά τους.
0: Δηλαδή να κυβερνήσουν αυτοί που εμπόδισαν το Σάντσεθ.
1: Ναι, αυτό λοιπόν θα γίνει. Να κυβερνήσουν, θα το βρουν μπροστά τους. Το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται. Για την αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Σάντσεθ, όλα με επικοινωνία. Τι είναι ο Σάντσεθ? Σοσιαλιστής. Άρα αφού δεν είναι δικός μας, άρα εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι. Ωραία, να δούμε τα προβλήματα. Μην κοιτάς που στην Ελλάδα δεν λειτουργούν έτσι και δουλεύουν τα πάντα με τα σχήματα τα ιδεολογικά ή όλα αυτά τα μαντρωμένα που λειτουργούν όλα τα κόμματα. Τα προβλήματα όμως είναι προβλήματα και παραμένουν. Αυτό θα το βρούνε. Και στην Ελλάδα λοιπόν θα τα δούμε σήμερα πώς είναι η κατάσταση της. Θα το δούμε. Έχουμε συνέντευξη συγκεκριμένη άνθρωπο που θα μας παρουσιάσει όλα τα στοιχεία, το πώς είναι η στεγαστική εικόνα της χώρας σήμερα, και θα δείτε ότι είναι πολύ χειρότερη εδώ από ό,τι είναι
0: κάνοντας
1: στην Ισπανία.
0: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου. Και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στο Sean Connery, Roger Moore, Prince Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κάκους.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ,
9: τι?
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
16: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις πολλές ώρες, πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκπομπισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στο μάχη και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη, του προϊσταμένου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους κτλ. Κτλ. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε, είπε η κυρία Μελέτη, και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Και λέει, συνεχίζει, ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους, πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους, και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Να πούμε ότι η Ελεονόρα Μελέτη είναι εισηγήτρια του ΕΛΚ στην νομοθετική έκθεση σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας. Έκλεγαν όλοι σε όχθες που τα έλεγε.
3: Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι,
18: ναι,
3: το ΕΛΚ.
18: Ναι, ναι, το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό,
3: Ευρωπαϊκό
18: Λαϊκό Κόμμα. Είναι δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λοιπόν, αυτό είναι. Ναι. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι πίεση δέχονται οι εργοδότες, ναι, και από κακούς επαγγελματίες,
18: ναι, από
3: εργαζόμενους.
18: Ναι. Ναι.
3: Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Τώρα υπάρχουν στα μυαλά κάποιων ανθρώπων και αυτές οι απόψεις. Υπάρχουν, επειδή λοιπόν στη ζωή σήμερα δεν υπάρχουν συντεταγμένες, γιατί αν υπήρχαν συντεταγμένες, το ίδιο της το κόμμα θα έπρεπε να τη φωνάξει και να της πει τράβα παιδάκι μου παραπέρα, να κάνεις κανένα φροντιστήριο, να δεις πού βρίσκεσαι. Τουλάχιστον αν είναι λαϊκό το κόμμα της δεξιάς, ναι, έτσι, γιατί το αν ας πούμε θέλει να μας πείσει ότι είναι κόμμα που εκφράζει τα συμφέροντα του λαού, αυτού νου δηλαδή του λαού που είναι ευάλωτος, που είναι δύσκολο να έχει δικαιώματα έναντι των ισχυρών,
18: ναι,
3: αν λοιπόν θέλει να μας πείσει θα έπρεπε να τη στείλει να μάθει τη θεωρία, τη βασική, που είναι ότι άλλη ισχύ έχει ένας εργαζόμενος, άλλη ισχύ έχει ένας εργοδότης. Και στο μυαλό της είναι οι εργοδότες. Να τους χαίρονται.
18: Βέβαια, επικαλείται και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι.
3: Ναι, ναι.
18: Δηλαδή όταν μιλάμε για μικρομεσαίο επιχειρηματία και για μεσαία μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι άνθρωποι δεν μπορούν όχι να πάνε να μπουν μέσα σε κατάστημα τράπεζας, ούτε στο απέναντι πεζοδρόμιο δεν μπορούν να
3: δηλαδή
18: υπάρχουν.
3: Με συγχωρείς Γιώργο, για να πιάσουμε την ουσία, μικρομεσαίος ή μη, ή μεγαλομεσαίος ή μεγάλος-μεγάλος, υπάρχει περίπτωση με βάση τους υφιστάμενους νόμους, πολλοί εκ των οποίων αυτή τη στιγμή είναι δημιούργημα και εφεύρεση αυτής της κυβέρνησης, να τολμήσει να κοιτάξει στα μάτια του ένα εργοδότη και να απαιτήσει οτιδήποτε, το δικαιώματά του, εγώ σου λέω, ή ότι τον στραβοκοίταξε ο εργοδότης,
18: να μην δουλεύει
3: και να μην φύγει
18: ώρες
3: την ίδια ώρα. Να πάει στο λογιστήριο που αμφιβάλλω αν θα πάει και στο λογιστήριο, ναι, γιατί πολλά από αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει δικαιούται σε μία αποζημίωση, ναι, με τους νόμους της κυβέρνησης, ναι, δεν παίρνει ούτε την αποζημίωση της απόλυσης. Και υπάρχει λοιπόν, και έρχεται αυτή η κυρία, η εκλεγμένη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ναι, να μας πει αυτά που μας λέει. Περιμέναμε την Ελεονόρα Μελέτη, θύτευσε τόσα χρόνια στο influencer μηδιακό σύστημα το πρωινάδικο, και ήρθε λοιπόν να μας εξηγήσει πώς είναι σήμερα
19: η κοινωνική κατάσταση και τα εργασιακά δικαιώματα κλπ. Δεν τα ξέραμε αυτά. Τα μάθαμε από την κυρία και τα είπε στην Ευρωβουλή αυτά.
18: Και η συγγήτρια.
19: Ναι, τα είπε στην Ευρωβουλή.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Έτσι, αυτό είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία. Την οποία, εν πάση περιπτώσει, με τους αυτιάδες και όλους αυτούς που έχει στείλει εκεί πέρα, ναι, άλλος αστέρας αυτός, ζούμε αυτά που ζούμε. Αλλά αυτοί όλοι έχουν επιλεγεί από τον ελληνικό λαό. Αυτοί τους έχουν στείλει εκεί πέρα για να καταλαβαίνουμε για με ποιους έχουμε να κάνουμε.
18: Και τον ένα και την άλλη. Αλλά αυτά είναι αυτά, λέει η μελέτη. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, διάβασα ότι αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης και για τους συνταξιούχους, ότι πόσο νοιάζεται και πόσο εκεί και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και τα λοιπά, τελικά τους δίνει μία...
19: Συγγνώμη, ναι. Γιώργο. Ναι. Επειδή ο Γιώργος, επειδή τον ξέρω τώρα, είναι γνωστός, αλλά δεν μπορώ να με το απαντήσω, ότι άκουσε και δεν το πιστεύει στα αυτιά του ότι αποκαλούμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής φασίστα, ντροπή σας και λοιπά. Μα δεν τον αποκαλούμε εμείς, Γιώργο μου, οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται φασίστες. Δηλαδή τόσο εντύπωση σου κάνει πια αυτό το πράγμα? Δεν έχεις καταλάβει? Οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται φασίστες. Οι ίδιοι όταν τους ρωτήσεις τι λένε, λένε ότι εμείς είμαστε εδώ στα πράγματα για να ανατρέψουμε αυτό το τοξικό σύστημα της λεγόμενης δημοκρατίας και να εφαρμόσουμε αυτά τα που έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, που έχουν σχέση με όλες τα δικαιώματα χαμένα, και οι ίδιοι λένε τι είναι.
18: Και στηρίζουν όλα τα ακροδεξιά κόμματα, ναι, στην Ευρώπη.
19: Οι ίδιοι μας είπαν λοιπόν ότι εδώ πέρα στηρίζουν την, ό,τι υπάρχει, αυτό που λέει ο Γιώργος. Χαιρετήσανε την άνοδο των φασιστών, των νεοναζιστών στη Γερμανία. Έχουν βάλει πλάτη να βγάλουν τη Λεπέν στην Γαλλία.
18: Ο Μας κρετάει ναζιστικά.
19: Δηλαδή δεν είναι κάτι τώρα. Τόσο εντύπωση σου κάνει εσένα,
18: πρώτη,
19: πραγματικά μας κάνει
18: πρώτη,
19: εντύπωση.
18: Να σου πω ότι μου έκανε με ένα εντύπωση, Γιώργο. Η πρώτη συνάντηση της Γκιλ Φόιλ ήταν με τη Λατινοπούλου. Θες να μας απαντήσεις γι' αυτό? Έτυχε. Δηλαδή δεν είδε τον Πρωθυπουργό μετά τη Λατινοπούλου. Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό?
19: Τι να μας πει τώρα ο Γιώργος, τον ξέρω, είναι γνωστό τρόλ εδώ πέρα, σε λάθος σταθμό έχει μπει, αλλά τέλος πάντων.
18: Δεν πειράζει, εντάξει.
19: Ας μπαίνει, αλλά τουλάχιστον ας μιλήσουμε με ως... Τουλάχιστον ακροδεξιοί της κυβέρνησης έχουν τεκμηριωμένο λόγο, ας πούμε, για παράδειγμα, προσπαθούν να καλουπώσουν το λόγο τους, και ακόμα και τα ακροδεξιά τους, μιλάω για τον Πλεύρη, μιλάω για τον Βορύδη, για τον Άδωνη, προσπαθούν να τα προσαρμόσουν. Προσαρμοστείτε και εσείς λίγο σε αυτή τη λογική. Ας έχει και υπόστρωμα η ακροδεξιά. Με επιχειρήματα προφανώς, δικά τους επιχειρήματα, τα οποία είναι αντιμετωπίσιμα. Και βέβαια είναι από ποια θέση τα αντιμετωπίζει ο καθένας.
18: Μπράβο Γιώργο, κερδίζεις μια διπλή πρόσκληση για το γονίδι. Στην κάνουμε εμείς δώρο. Εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, τι λέει, αφού του δώσαμε την πνίκα, είναι φασίστας, είναι... Έχουν μιλήσει στο τηλέφωνο, γιατί πέρασε πολλή ώρα και έρχονται πάνω τα μήνυματα.
19: Εντάξει, ο Νίκος τώρα μας τρολάρει, ξέρουμε. Δεν είναι γι' αυτό φασίστας, απλά εμείς έπρεπε να προστατεύσουμε ένα μνημείο. Όταν λέει το δελτίο τύπου της αμερικάνικης πλευράς ότι στις 18, στις 6 θα εκφωνείς μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην πνίκα. Γιατί δεν διάλεξε άλλο συμβολισμό να πάει, ας πούμε, στο Μελιγαλάνα, αφού είναι καλύτερα να τα πει εκεί πέρα. Δηλαδή και διάλεξε την πνίκα. Εκεί πάνω ξέρετε τι έγιναν. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία υψηλού συμβολισμού απαγόρευση σε αυτά πώς να τα χαρακτηρίσω τώρα.
18: Λέω, Ηλίας, θα σηκωθούν και οι πέτρες από την πνίκα. Αυτοί που έχουν βουλιάξει τον κόσμο στο αίμα για τα συμφέροντα των πολυεθνικών θα τολμήσουν να μιλήσουν για δημοκρατία, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. Έσχος, λέω, Ηλίας.
19: Ρε παιδιά, χαιρετήσαμε με τον τρόπο που χαιρετήσαμε τον Bill Clinton, που ήρθε στην Ελλάδα και ζήτησε συγγνώμη για τα δεινά που προκάλεσε στη χώρα μας την περίοδο της Χούντας, ο αμερικάνικος παράγοντας. Ξέρουμε τι έγινε και με την Κύπρο και λοιπά. Και ερχόμαστε εμείς τώρα και αμφισβητούμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και το λέω για σας που μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ βαρύ αυτό που είπα για το φασίστα. Μα τι είναι, αφού οι ίδιοι λένε ότι είναι φασίστες. Δεν κρύβουν οι άνθρωποι τι είναι. Μας το είπανε και μας το δείχνουν με κάθε τρόπο. Επαίρονται κιόλας για αυτό που είναι. Ακριβώς και εσείς τι θίγεστε.
18: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει Ελλάδα, όπου υπάρχει ακροδεξίο κόμμα, το στηρίζουν οι τραμπικοί όλοι αυτοί του Τραμπ. Βέβαια, επανέρχεται ο Νίκος να σε επαναφέρει στην τάξη.
19: Του είπα τον Νίκο, ξέρω, πλάκα κάνει τον
18: Νίκο.
19: Ναι,
18: σε επαναφέρει στην τάξη και λέει, όχι στο με λίγα, αλλά θέλει άδεια από τον Αντώνη.
19: Εντάξει.
18: Πρέπει να αναθεωρήσεις, σε επαναφέρει στην τάξη ο Νίκος. Ωχ, πάμε. Λοιπόν, να λέει ο άλλος μόνος του ότι είναι φασίστας και άλλα να σου κάνω παρατήρηση γιατί είναι φασίστας.
19: Ναι, ναι, μας παρατήρηση. Ο Γιώργος μας αποστόμωσε. Πώς τολμήσαμε
18: έτσι,
19: και είπαμε αυτό το πράγμα.
18: Έτσι, έτσι.
19: Για το μεγάλο δημοκράτη, ας πούμε. Ναι.
18: Γι' αυτό τον υποδέχεται.
19: Ο οποίος ήταν, ναι, ήταν, ξέρεις, από το πρωί το βιβλίο που έχει στο μαξιλάρι του κάθε πρωί είναι ο Μάρξ. Πριν ξεκινήσει. Ο Ρούμπιο και ο Τραμπ. Αμφιβάλλω να έχουν διαβάσει αυτοί ποτέ στη ζωή τους, τουλάχιστον να δούνε και πώς σκέφτονται κάποιοι άλλοι.
18: Έχει κόψει όμως κορδέλες στο κτίριο του Τραμπ, δικό του κτίριο, στην Τουρκία. Και κόβε τις κορδέλες μαζί με το φίλο του Ερντογάν. Επειδή κάποια κανάλια μας είπαν σήμερα ότι έχει κάνει τα τσίσα του απάνω του ο Ερντογάν.
19: Άσε μόρτο τώρα τον Ερντογάν, τώρα τα κανάλια τώρα, εντάξει.
18: Λοιπόν...
19: Τα κανάλια έχουμε πει τι παίζουν τώρα και τι ρόλο βαράνε, ας πούμε, τώρα χρειάζεται να τα πούμε. Όταν πληρώνεσαι είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που
18: έτσι
19: έλεγε.
18: Έτσι είναι πολλά τα λεφτά,
19: Άρη, συνεχίζει
18: που
19: τώρα αυτό το πράγμα. Και απευθύνονται σε μια κοινωνία η οποία είναι τόσο πελαγωμένη που νομίζει ότι αυτό συμβαίνει γιατί στο λέει, ας πούμε, το κανάλι. Κοίταξε.
18: Έπαιζαν το πρωί τα πρωινάδικα, αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω έτσι όσο είμαι σπίτι ή εδώ μετά αφού το έρχομαι εδώ. Έπαιζαν αυτό για το τι σημαντική επίσκεψη και
19: ναι, εντάξει,
18: κανείς
19: ωραία.
18: Δεν λέει για τις δουλειές. Αλλά δεν είδα ότι η αύξηση που θα πάρουν οι συνταξιούχοι είναι από 0,46 λεπτά ή 1,4 ευρώ την ημέρα. Αυτό δεν υπάρχει.
19: Όχι, όπως πολλά άλλα.
18: Υπήρξε όμως ο τίτλος αύξηση και καταργούμε τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτό και προσωπική διαφορά και το ένα και το άλλο και από εκεί και παραπάνω. Τώρα μιλάμε για μια αύξηση που θα έρθει το 27, δηλαδή τώρα θα πάρει ο συνταξιούχος 0,4, δηλαδή κάποιος που παίρνει 500 ευρώ θα πάρει 0,46 αύξηση. Έτσι, θα είναι η αύξησή του. Και τι πρέπει να κάνει, να πάει να ψηφίσει τώρα πάλι το Μητσοτάκη για...
19: βέβαια, το Μητσοτάκη, το λαοπρόβλητο ηγέτη, το Τσιτάχ, το Μωυσή. Όλο, βέβαια, αστείευεσαι, γιατί. Από, οι άλλοι θα του πάρουν και το, και το 0,46 άμα ναι. έρθουν.
18: Άμα α, έρθουν. Ναι, βέβαια, άλλοι... βέβαια, ναι, ναι, ναι, έτσι όπως το βάζεις, βέβαια. Ναι.
19: Ξέρεις κάτι, τώρα με αφορμή αυτό που λες. Ας αφαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα και ας κρατήσουμε την εικόνα που παρουσιάζει τον κυρίαρχο μηντιακό και όχι μόνο σύστημα, αυτό που ονομάζουμε... καθεστώς σε όλα τα επίπεδα. Τι είναι η εικόνα, να τη βγάλουμε και να την αποτυπώσουμε με συμπυκνωμένο λόγο. Μα, τι παρουσιάζεται λοιπόν. Ο Μητσοτάκης ως η σταθερότητα, ότι ψήλο πράγματα, έχει κάνει και κάποια λαθάκια, αλλά δεν, έτσι, ναι, δεν
18: εντάξει,
19: είναι. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει άλλη λύση και λοιπά, γιατί αυτό είναι. Πάμε λοιπόν. Το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη. Τι παρουσιάζεται, ότι έχει πολύ καλά στελέχη, έχει καλές προτάσεις, αλλά δεν έχει αρχηγό, ρε παιδιά. Είναι λίγο ο αρχηγός που κάτι αυτό εκείνο τ' άλλο, τώρα μην. Τι ψάχνουμε. Ο Τσίπρας παρουσιάζεται ως κομμουνιστής που πρέπει πάντα να τον φοβούνται γιατί έχει διφορούμενο λόγο και θα τους πάρει τα σπίτια. Ο Σαμαράς γιατί πάει να κάνει κόμμα. Γιατί κάνει για να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Πού οδηγούν, δεν θα τα πιάσουμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα, απλά το λέω συμπυκνωμένα σας είπα. Πού οδηγούν όλα αυτά, σε αυτόν που θέλουν.

0: χάος και η κατάρρευση. Αυτό έχουνε. Αυτό το, δεν το αναδείξανε. Τι, τελειώσαμε. Τόσο γρήγορα. Μόλις είχα αρχίσει να παίρνω μπροστά. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, ήθελα να το πω τελευταίο είναι αυτό. Ότι το θέμα του ότι, που ανέδειξε ο καθηγητής, ο κύριος, για το, την πόντιση του Καλωδίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο, πώς τον λένε, τον καθηγητή που ήταν πρώην υπουργός.
1: Το Συρίγο, λες.
0: Ο Συρίγος. Το εξαφανίσανε.
1: Βέβαια.
0: Είπε δύο φορές κάναμε, πήγαμε να βάλουμε το Καλώδιο να πάντο πάμε από την Ελλάδα στην Κάσο και δεν μας επέτρεψαν και κάναμε πίσω. Το είδες πουθενά να παίζεται αυτό, όχι, το εξαφανίσανε.
1: Θα το τηλεφωνήσουμε στο διάλειμμα προς την ενέργεια αύριο.
0: Λοιπόν.
1: Αφού λοιπόν τον εξαφάνισε.
0: Για πάμε λοιπόν.
1: Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου, επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: Το κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένα διαφορετικό τρόπο για να αποφασίζουν οι γιατροί ποιος πρέπει να ξεκινήσει στατίνη πριν υποστεί έφραγμα εγκεφαλικό, αντί να βασίζονται μόνο στην ηλικία, τη χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα και άλλους παράγοντες κινδύνου, δοκίμασε μια μεγάλη τυχεοποιημένη έρευνα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ευάγγελο Λιμπερόπουλο, καθηγητή παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνών στο Νοσοκομείο Λαϊκό. Κύριε Λιμπερόπουλε, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Κουτσοπούλου.
4: Εξελίξεις σημειώνονται στην επιστήμη και συγκεκριμένα στον εντοπισμό των ατόμων που χρήζουν στατίνες, εκτός από τον υπολογισμό της ηλικίας και των παραγόντων κινδύνου, όπως των τιμών της χοληστερόλης, το κάπνισμα και τα υπόλοιπα. Μιλήστε μου λίγο για αυτή την έρευνα.
5: Είναι μια προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας, δεδομένου ότι φυσικά ο κόσμος πεθαίνει από καρδιαγγειακά και το ξέρουμε όλοι από εμφράγματα, να δούμε ποιος κινδυνεύει περισσότερο, ούτως ώστε σε πρώιμη φάση, πριν ακόμα πάρει το έμφραγμα, μπορεί να είναι και μοιραίο, να τον αντιμετωπίσουμε πιο επιθετικά, π.χ. να του μειώσουμε την κακή του χοληστερίνη, την πίεσή του και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι βοηθούν. Μέχρι στιγμής, αυτά τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας είναι το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία, το αν καπνίζει, πόσο πίεση έχει, πόσο χοληστερόλη έχει. Σιγά σιγά μπήκαν και άλλοι δύο δείκτες, όπως είναι η λιποπρωτεΐνη α μικρό που έχουμε ξαναμιλήσει, όπως είναι δείκτες φλεγμονής αντι-CRP. Και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να προβλέψουμε ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που κινδυνεύει περισσότερο για να τον θεραπεύσουμε. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν υπάρχει και η βοήθεια που προσφέρει αυτό που λέμε η απεικόνηση. Δηλαδή να δεις τα αγγεία με κάποιο τρόπο και να δεις αν έχουν ενδείξεις σημαντικής αθυροσκλήρωσης. Δηλαδή το πουρί, το λιπόδες πουρί που πιάνουν τα αγγεία. Απεικόνηση μπορούμε να κάνουμε με καροτίδες και μοιραίες αρτηρίες με ένα υπέρηχο που το λέμε τρίπλεξ. Απεικόνηση μπορεί να γίνει και στην καρδιά με τη βοήθεια μιας αξονικής που ή μετράει απλά το σκόρ ασβεστίου, δηλαδή πόσο ασβέστιο υπάρχει στα στεφανία αγγεία, που δείχνει προχωρημένη αφιρωμάτωση, ή ακόμα δείχνει, είναι σαν κανονική αγγιογραφία, στεφανιογραφία, δείχνει δηλαδή μέσα στα αγγεία και πόσο της εκατό έχει στένωση, αν υπάρχει σε κάποιο αγγείο. Έτσι λοιπόν λένε ορισμένοι ότι θα πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους απεικονίσεις, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα ποιος άνθρωπος κινδυνεύει. Π.χ. αν κάνω εγώ τώρα μια τέτοια απεικόνηση και μου πει ο γιατρός ότι έχω πλάκα σημαντική, θα θορυβηθώ περισσότερο, θα πάρω φάρμακα για τα λιπίδια, θα διακόψω το κάπνισμα, θα αλλάξω ζωή πιο πολύ από ό,τι μου το έλεγε έτσι γενικά κινδυνεύεις και δεν το έβλεπα. Αυτή είναι η φιλοσοφία, να το πούμε έτσι απλά.
4: Οι στατίνες γνωρίζουμε ότι έχουν ισχυρή τεκμηρίωση στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Όμως νομίζω το δύσκολο μέρος βρίσκεται στους ανθρώπους που υπάρχουν στην γκρίζα ζώνη, δηλαδή που δεν έχουν ακόμη γνωστή αθυροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο. Και θα ήθελα να μάθω τα άτομα αυτά μπορεί να υποβληθούν σε αξονική για να εντοπιστούν τα ποσοστά ασβεστίου στις αρτηρίες. Και αν το ποσοστό είναι μεγάλο, τότε θα κάνουν χρήση στατινών, κύριε Λιμπερόπουλε.
5: Ναι. Καταρχήν, ένα νέο άτομο δεν θα προλάβει να κάνει ασβέστιο και να το μετρήσουμε, γιατί χρειάζεται κάποιος χρόνος να αναπτυχθεί αθυροσκλήρωση και να κάτσει πάνω εκεί ασβέστιο μέσα στην χοληστερόλη.

0: της πλάκας για να το δούμε. Άρα στα πολύ νέα άτομα δεν έχει νόημα. Σύν ότι υπάρχει κάποια ακτινοβολία την οποία εισπράττει κάποιος κάνοντας μια εξέταση σε αξιολογικό τομογράφο. Σε ποιο άτομα, ας το πούμε έτσι, να πούμε 50 χρονών, να το πούμε έτσι, λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, εκεί το νόημα είναι, η ερώτηση είναι, θα μου αλλάξει την αντιμετώπιση κάτι αν κάνω μια τέτοια εξέταση. Γιατί αν μου φέρετε με έναν ασθενή, ο οποίος έπαθε ο πατέρας του νέο έμφραγμα, ο οποίος τώρα καπνίζει, έχει μια χοληστερίνη στα ύψη, έχει πίεση, έχει διαβήτη, δεν ξέρω τι θα πάθει και αυτός. Πώς να το πω. Και επομένως, και
1: υπάρχει το κληρονομικό ιστορικό. Είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Ναι.
0: Ναι, όλο το πακέτο αυτό. Και επομένως, ναι, θα του δώσω θεραπεία, θα τον αντιμετωπίσω ανεξάρτητα από το αν έχει ή δεν έχει. Θα έχει σίγουρα, σας το λέω εγώ. Καταλάβατε. Μόνο βέβαια αν έχει συμπτώματα και ο καρδιολόγος πει ότι αυτός έχει συμπτώματα που δεν μπορώ να καταλάβω. Πονάει στο στήθος, έχει άτυπα συμπτώματα και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Κάτσε να του γράψω μια αξονική στεφανογραφία να δω αν είναι από τα στεφανία του ή είναι, ξέρω, από τον ισοφάγο του. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία, μια αμυγής καρδιολογική ένδειξη. Στην πραγματικότητα, αν ένας άνθρωπος είναι ντεμή, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο κινδυνεύει. Και εγώ είμαι ντεμή να αποφασίσω να θα του δώσω στατίνη. Και ο ίδιος, ας πούμε, δεν πολύ θέλει και θέλει να το κοιτάξει. Θα μπορούσε εκεί ένα κόρας βεστίου να το κάνεις. Και αν είναι μηδέν, παραδείγματος χάρη πολύ χαμηλό, να πεις «Α, δεν έχουμε ακόμα σημαντική αθεροσκλήρωση και θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε το θέμα πάλι σε λίγο καιρό». Αλλά γενικά θα έλεγα ότι το πράγμα μιλάει μόνο του πολλές φορές. Δηλαδή είναι τόσο πολλές τα μηνύματα που έρχονται παίρνοντας ιστορικό και κάνοντας απλές εξετάσεις ότι πρέπει να δώσεις να κάνεις κάτι που δεν σου προσφέρει κάτι παραπάνω. Σε οριακές περιπτώσεις εκεί θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε, ιδίως αν ο κόσμος είναι αρνητικός και το σκέφτεσαι και εσύ πρέπει να το δώσεις, δεν πρέπει να το δώσεις. Ένα μηδενικό φορτίο σβεστίο μπορεί να σε πάει λίγο πιο πίσω και να το ξανασκεφτείς μετά από λίγο καιρό.
1: Και σύμφωνα με αυτό που λέτε και την έρευνα, υπήρξαν άτομα τα οποία έκαναν χρήση στατίνης χωρίς να υπάρξει απόλυτη ένδειξη, κύριε Λιμπερόπουλε?
0: Πάντα, κοιτάξτε, η απόλυτη ένδειξη πάντα βοηθάει στατίνη, πάντα μειώνει την LDL, πάντα μειώνει τα καρδιαγγειακά, ακόμη και αν την πάρει όλος ο κόσμος. Απλά επειδή θέλουμε να δούμε φάρμακα σε αυτούς που κινδυνεύουν ιδιαίτερα, που έχουν μεγάλο κίνδυνο και τώρα αλλά και στη συνέχεια στη ζωή τους, και όχι μόνο αύριο ή στα 10 χρόνια, αλλά αν είναι νέοι και σε όλη τους τη ζωή, το σκεφτόμαστε και το διηλίζουμε. Δεν δίνουμε δηλαδή ελαφρά την καρδία ένα φάρμακο σε όποιον περάσει το ιατρείο. Και πάντα βάζουμε, όπως ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε ξανακουβεντιάσει, στόχους. Η LDL σου κακή χοληστερίνη πρέπει να είναι κάτω από 170, 55, ανάλογα με το πόσο κινδυνεύεις. Και συνήθως είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτός ο άνθρωπος κινείται. Τα σκόρ, τα συνηθισμένα, ακόμα και η αίσθηση που έχεις για τον ασθενή, και θα του πεις θα πάρει στατίνη γιατί πρέπει να πάει χαμηλά η LDL. Είναι μερικές περιπτώσεις όμως που δεν είναι τόσο αυτή τα πράγματα, δεν είναι τόσο ψηλή η LDL, δεν είναι τόσο εκοφαντικό, ας το πούμε έτσι, το ιστορικό του ασθενούς και το οικογενειακό κτλ. Και στέκεσαι δίβουλος, να δώσω να μην δώσω. Και ο ασθενής λέει να πάρω να μην πάρω. Εκεί θα μπορούσε στην κλινική πράξη ένα κόρας βεστίου να σε βοηθήσει σε ποιον δεν θα δώσεις και θα τη στερήσεις αυτή τη θεραπεία για μερικά χρόνια.
1: Και αυτή η εξέταση είναι αξιοπιστή και εφαρμόζεται με μια κλασική αξονική τομογραφία, κύριε Λιμπερόπουλε?
0: Είναι ειδικό πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το πολύ απλό, μετράμε απλά το σκόρος βεστίου, τίποτα άλλο, δεν βλέπουμε το εσωτερικό των αγγείων. Η δεύτερη, που είναι πιο πολύπλοκη βέβαια, είναι με άλλο πρωτόκολλο που δίνει σκιαγραφικό φάρμακο και βλέπει πια τον μέσα στα αγγεία. Σαν στεφανιογραφία, όχι τόσο καλή, να το πούμε έτσι, όσο η κλασική που κάνουμε, η πνευματική, αλλά δίνει μια καλή απεικόνηση των αγγείων. Υπάρχουν και ορισμένοι που λένε ότι όταν κάνεις αξονική για κάποιον άλλο λόγο, π.χ. έκανα εγώ μια αξονική θώρα γιατί είμαι καπνιστής ή γιατί είχα ένα λόγο που μου έγραψε ο γιατρός, μην την πετάτε αυτή την πληροφορία σου, ότι δηλαδή ο κτινολόγος, αν βλέπω στα στεφανία από τιτανός, το λέμε, δηλαδή ασβέστιο, ότι λάβετε αυτή την πληροφορία και ότι πέστε στον ασθενή, επικοινώνησε την, ότι έχει σημαντική για να υπάρχει ασβέστιο, για να υπάρχει σημαντική αθεροσκλήρωση. Αλλά η ερώτησή σας, η απάντηση είναι ότι ναι, υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο, ειδική βαθμονόμηση του ασβεστίου κτλ.
1: Κύριε Λιμπερόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες, τις τόσο χρήσιμες μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ κύριε Κοτσοπούλη, καλή σας μέρα. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλιής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Το αλιευτικό πετρέλαιο διαμορφώνεται πλέον στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Ωστόσο, τα αλιευτικά πλοία παραμένουν δεμένα. Οι αλιείς αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργία τους παρά τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες. Μιλώντας στο kavalanews.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγρή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, ξεκαθάρισε ότι οι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά η κινητοποίηση δεν σταματά. Το εξετάζουμε και περιμένουμε. Παραμένουμε στην ηχθειόσκαλα, δεν λύνουμε την απεργία, δήλωσε ζητώντας πιο ουσιαστικές λύσεις για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής. Νέα κριτική στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου ασκεί η επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο Μαρία Βαρύτη. Αφορμή αυτή τη φορά οι ανακοινώσεις για τη διακοπή λειτουργίας σε 11 δημοτικά γήπεδα. Η κυρία Βαρύτη χαρακτήρισε την απόφαση ως έμπρακτη απόδειξη μιας 12χρονης ολιγορίας στο αυτονόητο ζήτημα της ασφάλειας αθλητών και θεατών. Τα 12 χρόνια διοίκησης ήταν αρκετά για να ελεγχθούν και να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις, ωστόσο η διοίκηση σήμερα ανακαλεί άδειες και καταφεύγει σε προσωρινές λύσεις τελευταία στιγμής, τονίζει στην ανακοίνωσή της. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κλαπέντων θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Με επίσημη παρέμβασή της, η τοπική εκκλησία υπενθυμίζει τις θηριωδίες της λαϊλασίας των ναών και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, ανασύροντας ιστορικά στοιχεία και ντοκουμέντα που έχει αναδείξει ο μακαριστός Μητροπολίτης Προκόπιος. Η Μητρόπολη ξεκαθαρίζει πως η ολοκληρωτική αποκατάσταση της αρπαγής αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη αξίωση. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη. Αυθαίρετη χαρακτήριζε λαϊκή συσπήρωση Θάσου την κοπή δέντρων από εργολάβο για λογαριασμό του Δήμου που υλοποιείται τις τελευταίες ημέρες. Καταγγέλει τον εργολάβο ότι κόβει δέντρα εκτός ορίων της τεχνικής έκθεσης και τη διοίκηση του Δήμου τα διαφορεί για το περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράτεται, όπως λέει, με αφορμή το έργο της κατασκευής αντιπυρικής ζώνης που πραγματοποιείται στο δάσος των Λιμεναρίων. Μάλιστα, η παράταξη καταγγέλει πως η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να κάνει πάρκινγκ το σημείο του δάσους που γυτνιάζει με τον δρόμο, ενώ αφήνει εχμές ότι τα ξύλα από τα δέντρα που κόβει ο εργολάβος, τα καρπώνεται προς ιδίων όφελος αντί να μοιραστούν σε άπορες οικογένειες της περιοχής. Σε σώμα συγκροτήθηκε η νέα διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ Καβάλας. Τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο Μπάμπης Δράκος και Αντιπροέδρου ο Σιμεών Μαμτσαδέλης, Γενικός Γραμματέας ο Γιάννης Τζανίδης και Ταμείας ο Βασίλης Κοσταράς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, στο Θρακικό, βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά. Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
7: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
7: Βουδουλάκι.
8: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
7: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
7: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
9: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
9: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Τέρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-0-59. Να πούμε βέβαια και για το Σάββατο, έτσι, για το φεστιβάλ που έχουμε, Αυγή και Κόκκινο, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί στην Κουμουνδούρου, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Θα υπάρχουν καλλιτέχνες, πάμε και τα καρτέλ, θα υπάρχουν παραγωγοί από όλη την Ελλάδα, χωρίς μεσάζοντες, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 7 το απόγευμα Σάββατο, 7 το απόγευμα την Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή, το φεστιβάλ. Η Αυγή στο Κόκκινο.

0: να δώσουμε και την είδηση Σωτήρη ότι αυτήν την ώρα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα για τις πολυκατοικίες, για την υπόθεση με τις ρογμές της πολυκατοικίας στην Κυψέλη. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Είναι σε εξέλιξη, εκδικάζονται αυτή την ώρα και σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής η κυβέρνηση φαίνεται δεν πιάνει την καυτή πατάτα στα χέρια της και παγώνει τις ενέργειες, παγώνει τις εργασίες για μετά τις εκλογές. Το πάει μετά τις εκλογές. Παγώνει έως τις εκλογές τις εργασίες.
1: Και πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Και πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό δεν το λέει.
1: Δηλαδή, παγώνουν, αν δεχτούμε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, παγώνουν ναι, εργασίες ναι, μέχρι
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι. Την καυτή πατάτα την αφήνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά αναφέρει η Καθημερινή σε δημοσίευμά της και είπαμε είναι και σε εξέλιξη τα ασφαλιστικά μέτρα, έτσι. Λοιπόν, ο Ρούμπιο λέει η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και παρουσία στον ΗΠΑ στην περιοχή. Να το είδες, το λέει. Παρουσία στον ΗΠΑ στην περιοχή. Τα συμβόλαια τα αμερικανικά από εδώ περνάνε, εδώ παιδιά θα κάνετε, δηλαδή μετά μας λένε για την Guild Foil και τα λοιπά. Λοιπόν, στο λέει δηλαδή η παρουσία τον ΗΠΑ στην περιοχή. Και τι μας λένε τώρα, ότι μας έχουν κάνει απικία για να. Ότι είμαστε ισχυροί. Μας έχουν κάνει απικία και πότε βοήθησαν την Ελλάδα ή οι Ευρωπαίοι. Ο Μακρόν δίνει και τους πυράβλους στην Τουρκία και όλα μια χαρά. Κατά τα λοιπά.
1: Μα οι άνθρωποι κάνουν business, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι κάνουν δουλειές. Είτε ο Μακρόν από τη μεριά η Γαλλία που πουλάει και σε εμάς, πουλάει και στους Τούρκους. Συμφωνεί με την Ελλάδα στο πλαίσιο που συμφωνεί, πουλάει και στην Τουρκία, συμφωνεί και με αυτούς κάτι. Οι Αμερικάνοι κάνουν το ίδιο. Όλο αυτό το πράγμα, αυτό είναι το γαϊτανάκι. Εμείς τι κάνουμε? Το ζητούμενο λοιπόν σε αυτή την υπόθεση είναι εμείς.
0: Αυτό και κάνουμε είναι. Εμείς. Αυτό είναι.
1: Και αυτό είμαστε. Το πράγμα θα πρέπει κάποια στιγμή να μας το πει και η κυβέρνηση. Αν μπει στον κόπο τουλάχιστον ή καταδεχτεί να μας ενημερώσει και εμάς πώς το σκέφτεται και πώς θέλει να το κάνει. Για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε άποψη για αυτά τα πράγματα. Και αντί να μας λέει, ας πούμε, ότι είμαστε πυλώνα σταθερότητας. Τα ίδια που λέει ο Μητσοτάκης, τα λέει και ο Ρούμπιο.
0: Και
1: πυλώνα σταθερότητας.
0: Εντάξει, πυλώνα σταθερότητας. Αλλά είχε παρουσία τον ΗΠΑ στην περιοχή, των ΗΠΑ στην περιοχή.
1: Λες και έλειψε ποτέ από κοντά μας η Αμερική.
0: Έλατε.
1: Η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ενεργός παράγοντας στην περιοχή εδώ, στην Ελλάδα. Μπήκε κανονικότατα. Τελείωσε η παρουσία των Εγγλέζων και πέρασε στην ηγεμονική διάθεση των Αμερικανών. Αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν άλλαξε ποτέ και δικτατορίες έκανε και κυβερνήσεις έκανε και απ' όλα έκανε. Και τώρα έρχεται και μας λέει λοιπόν ότι είναι το πέρασμα για να μπορέσει να φτάσει στην Ανατολική. Αλλά Πόντιος Πιλάτου στα θέματα των διενέξεων και των διαφορών που έχουμε με την Τουρκία.
0: Ελλάς Γαλλία συμμαχία μας έλεγαν.
1: Και αφού εν πάση περιπτώσει είχε, όπως μας λέει η δεξιά, για να θυμηθούμε και και ο Μητσοτάκης, ότι ήταν επιθυμία των Αμερικάνων να λυθεί το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί ας πούμε αφού έχει παραδοθεί ο Μητσοτάκης, δεν έπιασε και το Μητσοτάκη να του πει ότι βούλωσέ το, δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα που βγαίνει και πουλάει παραμύθι εθνικισμού σου περί προδοτικής συμφωνίας και όλα αυτά τα υπόλοιπα, ας το κάνει ολοκληρωμένη τη δουλειά. Παντού Πόντιος Πιλάτος, ας τον μαζέψει και το Μητσοτάκη αν θέλουμε να δεχτούμε. Αλλά δεν το ρωτάει κανένας αυτό, τελικά ήταν ή δεν ήταν προδοτική η συμφωνία και η παρέμβαση των Αμερικάνων. Σε ποια θέματα έχει πάρει θέση που είναι πραγματικά καυτά?
0: Φέχαμε, αλλά και το Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία, είδαμε τι έγινε και με τους πυράβλους, είδαμε τι έγινε και με τα Eurofighter, τέτοιες φιλίες εξαιρετικές. Να καλημερίσουμε τον πρώην διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τον κύριο Νίκο Καπραβέλο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Καπραβέλο, μαθαίνουμε εκτός των άλλων για τα προβλήματα που υπάρχουν και όχι μόνο στον Παπα-Νικολάου, γενικότερα για την υγεία. Υπάρχουν προβλήματα και με την ψηφιακή συνταγογράφηση.
2: Κοιτάξτε, να σας πω. Πρώτα-πρώτα, η μεγάλη εικόνα είναι τραγική και δραματική. Ειλικρινά, δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή ως γιατρός μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας σε ένα σύστημα, βλέποντας το ανεξέλεγκτο του ιδιωτικού τομέα, το ασίδωτο κυριολεκτικά και το ατιμόρυτο, γιατί ουσιαστικά αυτό πρόκειται, και μια τρομακτική υποβάθμιση του κρατικού, του εθνικού συστήματος υγείας. Αυτή τη μεγάλη εικόνα, ειλικρινά, θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Τα λέμε χρόνια, λέμε, ότι το σύστημα υγείας δοκιμάστηκε σε κρίσιμες καταστάσεις, ότι φανήκανε προβλήματα και χρειάζεται να τα διορθώσουμε. Προς Θεού όμως, προσέξτε κάτι, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η ψηφιακή μορφή, είναι, βλέπουμε το μέλλον μπροστά και πάνω, διότι υποτίθεται ότι βελτιώνει τις υπηρεσίες, τις κάνει πιο ποιοτικές. Όμως, βλέποντας το σχέδιο αυτό και ειδικά τους κόφτες που υπάρχουν, τους αυτόματους κόφτες σε νευραλγικά τμήματα των νοσοκομείων, όπως είναι τα ΤΕΠ και η ΜΕΘ, όπου η κατάσταση αλλάζει με την ώρα, για να μην πω με το λεπτό, με την έννοια και της έλλειψης προσωπικού, είναι εντελώς ανεφάρμοστο. Εκεί που πάμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, πέρα από αυτές τις τραγικές ελλείψεις, νομίζω ότι η λογική αυτού της μεταρρύθμισης δεν αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά ουσιαστικά σε έναν έλεγχο οικονομικής φύσεως. Όποιος γνωρίζει τα νοσοκομεία, γνωρίζει πολύ καλά ότι για να εφαρμόσεις ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και δεν μιλάω για τα τεχνικά ζητήματα, δηλαδή μην κολλήσει, μην είναι αργό, μην είναι έτσι, μην είναι αλλιώς, αλλά μαθαίνουμε και έμαθα ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες όπου κάποιο αόρατο χέρι θα λέει ότι αυτό το φάρμακο κάνει, αυτό δεν κάνει, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι αλλιώς. Προσθέτει δηλαδή μια τέτοια γραφειοκρατία που κάνει το έργο των γιατρών και τις υπηρεσίες πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή, ειλικρινά λέω ότι είχαμε τόσα προβλήματα. Είναι δυνατόν οι σχεδιαστές να κάνουν τέτοια βήματα? Μου είναι αδιανόητο πραγματικά. Και μάλιστα σε νευραλγικά τμήματα των νοσοκομείων, γιατί κανένας γιατρός, όλοι μας είμαστε υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα βλέπουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και πρέπει να υπάρχει και προσωπικό για να μπορεί να γίνει. Παραδείγματος χάρη, με συγχωρείτε που σας παίρνω έτσι.
1: Όχι, μα σας θέλουμε να ακούσουμε.
2: Ναι, η πιστοποίηση, παραδείγματος χάρη, ενός ασθενούς. Η ταυτοποίηση σε όλες τις χώρες του κόσμου γίνεται από τις διοικητικές υπηρεσίες. Κανείς δεν περνάει το νοσοκομείο, άμα να δούμε ποιος είναι. ΑΜΚΑ, Αθηνή, το ένα και το άλλο. Μα ξέρετε πολύ καλά ότι στα ΤΕΠ φτάνουν άνθρωποι που δεν, ούτε ΑΜΚΑ μπορούν να δούμε, ούτε Αθηνή να δούμε, ούτε τίποτα. Που δεν έχουν. Η απαραίτητη προϋπόθεση για να
0: φτάσουν. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Ναι, πρέπει να ταυτοποιήσεις τον άνθρωπο, τον ασθενή. Αν δεν τον ταυτοποιήσεις, δεν μπορεί να γράψει συνταγές. Όταν αλλάξει μέσα σε μία ώρα η κατάσταση, πρέπει να τρέξεις να τη διορθώσεις. Δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμες αυτές οι μέθοδοι.
1: Κύριε Καπραβελό, συγγνώμη, τώρα θα το κάνω λίγο, τι να πω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, το δικηγόρο του διαβόλου. Εδώ έχουμε μία κατάσταση την οποία περιγράφετε εσείς γλαφυρά, και μία άλλη κατάσταση την οποία μας περιγράφει η κυβέρνηση και κυρίως ο Υπουργός Υγείας, που μας λέει ότι, το λέω συνοπτικά, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζει τις καλύτερες του στιγμές, έχουμε κάνει προσλήψεις, έχουμε κάνει έργα υποδομής, έχουμε δει κορδέλες τις οποίες κόβουν και όλα αυτά τα πράγματα, και ότι βελτιώνουμε όλο το σύστημα, δεν ταλαιπωρείται ο ασθενής, κλείνει τα ραντεβού του αμέσως, αντιμετωπίζεται η υπόθεση του, όλα αυτά. Ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή όποιος...
2: Είναι οφθαλμοφανέστατη. Η πραγματικότητα είναι οφθαλμοφανέστατη, άμα δείτε το ποιοι καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Οι δαπάνες στον ιδιωτικό τομέα είναι περίπου το 30%, το 40%. Των συνολικών δαπανών. Ο κόσμος πραγματικά, αν εξυπηρετιούνταν από τα νοσοκομεία, πιστέψτε με, κοιτάξτε, αυτά τα επικοινωνιακά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, και ειλικρινά μ' ακούνε οι πάντες. Τι εννοώ? λέμε ότι βελτιώνονται οι υποδομές ενός νοσοκομείου. Μάλιστα, βελτιώνεις τις εγκαταστάσεις. Ακόμη βελτιώνεις και τον εξοπλισμό. Έχουμε σύγχρονο εξοπλισμό. Χωρίς τελέχωση, ειλικρινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Χωρίς τελέχωση δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Ξέρετε, το 2004 πριν, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε μία επίσκεψη στο Παπα-Νικολάου από μία ομάδα γιατρών και διοικητικών από την Αμερική, γιατί είχαμε επιλεγεί σαν ένα νοσοκομείο για τρομοκρατικές ενέργειες. Τι θα κάνει για την τιμή να κάνω την ξενάγηση σε όλους αυτούς για τις δυνατότητες που έχει το νοσοκομείο μας. Ξέρετε τι μου απαντήσανε. Αυτό το νοσοκομείο στην Αμερική δεν θα είχε άδεια λειτουργίας. Και μας υποχρέωσε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, δηλαδή να φτιάξουμε την νέα πηγή των περιστατικών. Δεν είχαμε νέα πηγή των περιστατικών. Με συγχωρείτε. Εάν πάει κάποιος αυτή τη στιγμή και ελέγξει τις μονάδες εντατικής θεραπείας από πλευράς τελέχωσης, θα πάρει την άδεια. Πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας με βάση τις προϋποθέσεις μίνιμουμ λειτουργίας, μίνιμουμ, πιστέψτε με, γιατί υπάρχουν, δεν είναι το σύστημα υγείας. Τι γίνεται στο πόδι. Εκτός από όλα αυτά θέλει και στελέχωση. Το ότι λείπει στελέχωση δεν είναι ότι, ξέρετε, όπως το στρατό δεν έχουμε φαγητό, κάγει το φαγητό, ανοίξτε μια κονσέρβα. Όταν λείπει στελέχωση σημαίνει οι υπηρεσίες ποιοτικά είναι κατώτερες. Είναι, κινδυνεύουν, υπάρχει δηλαδή, φέρνει στον ασθενή σε ρίσκο. Αυτό σημαίνει έλλειψη προσωπικού. Πάρτε το Παπα-Νικολάου. Το άφησα από τις 12 κλίνες χειρουργικές υπερσύγχρονα εξοπλισμένες, λειτουργούν οι μισές, ακριβώς λόγω έλλειψης προσωπικού. Δηλαδή δεν γίνονται χειρουργία. Πιστέψτε με, άρα επομένως. Και γι' αυτό και βλέπετε όλος ο κόσμος τρελός να πάει να πληρώνει από την τσέπη του. Οι ιδιωτικές δαπάνες είναι στα ύψη. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αυτές τις καταναλώσεις. Άμα όντως εξυπηρετούνταν ο ασθενής, είτε ήταν καρκίνος, είτε ήταν χειρουργία, είτε οτιδήποτε, κατέφευγε στον ιδιωτικό τομέα.
1: Λογικό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού πατάει η κυβέρνηση, τι επιδιώκει το Υπουργείο Υγείας μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσοι λείπουν, τι προσωπικό λείπει αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχει πολύ, ειδικά το νοσηλευτικό προσωπικό, πιστέψτε με, λείπει πάρα πολύ προσωπικό, μα και η κυβέρνηση το αναγνωρίζει. Και βλέπετε και στις προκηρύξεις θέσεων, ακριβώς γιατί όταν δεν έχει κίνητρα ο άλλος, δεν πηγαίνει. Πρόσφατα προκηρύχθηκαν για μια μονάδα έμαθα εντατικής θεραπείας, 7-8 θέσεις πήγαν, ένας πήγε και αυτός στο τέλος παραιτήθηκε γιατί...
1: Δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι.
2: Δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι.
1: Και ήταν και χαμηλή, από το πληροφορηθήκαμε και εμείς αυτό. Δηλαδή,
2: προσέξτε με όμως, προσέξτε. Αυτό όμως, ξέρετε, είναι ένα δείγμα ότι, εντάξει, σας είπα το επικοινωνιακό, και όλοι τα βλέπουν μια χαρά σε σχέση με τα προηγούμενα, σε σχέση με έτσι, σε σχέση με όμως. Η κατάσταση έχει εξελιχθεί. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας από 600 γίνανε πλέον 1000. 1000 κλίνες εντατικής θεραπείας θέλουν και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Όλα τα νοσοκομεία έχουν τμήμα πηγών περιστατικών. Και αυτό θέλει στελέχωση, θέλει εξοπλισμό, θέλει 1002. Με συγχωρείτε, επίσης, ποιος κρίνει. Ξέρετε, το Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, ο ίδιος ο οποίος φτιάχνει, ο ίδιος κρίνεται. Βλέπετε τι γίνεται με τον ανεξέλεγκτο του ιδιωτικού τομέα. Μέχρι τώρα πήγαινε στους ιατρικούς συλλόγους. Δηλαδή βάλαμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και όλα δεν ήταν καλώς μέχρι που έσκασε αυτή η χειροβοήθεια που ήταν γνωστή. Πιστέψτε με, μήπως ήταν ο πρώτος που έκανε πλασμαφαίρεση, ενώ δεν έπρεπε σε ένα χώρο που δεν ήταν κατάλληλος να γίνει χωρίς την απαραίτητο εξοπλισμό και χωρίς την εξειδίκευση. Πόσα πράγματα γίνονται ακριβώς γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Εάν υπήρξε ένας έλεγχος, μια ποιότητα των υπηρεσιών σε ένα νοσοκομείο αντικειμενικός, πιστέψτε με, αντικειμενικός, δηλαδή οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η στελέχωση. Πόσα τμήματα θα παίρνανε την άδεια λειτουργίας. Για πείτε μου, εμείς χτίσαμε αίμα να φτιάξουμε ένα οργανισμό νοσοκομείου. Δεν είναι εύκολο να κάνει. Ο οργανισμός ενός νοσοκομείου προβλέπει τμήματα, μονάδες, εξειδικεύσεις, στελέχωση, τα πάντα. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, όλες αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι στελεχωμένες κατάλληλα για να έχεις μια ποιότητα στις υπηρεσίες σου. Άμα δεν έχεις στελέχωση, δεν υπάρχει κανένα σύγχρονο αεροπλάνο. Άμα με βάλετε εμένα να λειτουργήσει ένα σύγχρονο αεροπλάνο, έχει καμία τύχη το αεροπλάνο?
1: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή αυτό το που λέμε χρόνια, ότι ξέρετε, ωραία, εύκολο είναι να μου κάνεις εγκαταστάσεις, εύκολο είναι, βλέπετε και στο νοσοκομείο μου, δόθηκαν δωρές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν μπορούμε ακόμα να τα λειτουργήσουμε. Δεν υπάρχει προσωπικό. Οι κλίνες μένουν, 24 κλίνες μένουν, 18 νομίζω κλίνες μένουν και αυτές χωρίς να λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Τα χειρουργεία επίσης, υπερσύγχρονα χειρουργεία, δεν λειτουργούν. Δηλαδή, με συγχωρείτε, και μόνο σε ένα νοσοκομείο σας λέω που έχω την πλήρη εικόνα και που δεν βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ίσα-ίσα επιδεινώνεται. Άρα, επομένως, αυτή η υποβάθμιση που δεν μπορεί να την ιεροποιούμε. Διότι, ξέρετε, και λάθη γίνονται.
0: Επιτρέψτε μου, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά δεν, όσο και να προσπαθήσει κάποιος να την ιεροποιήσει, ο ασθενής που πηγαίνει στο νοσοκομείο τη βλέπει. Και όταν βλέπουμε συνδικαλιστές ή τον πρόεδρο του ΙΣΑ να εκλέγεται δήμαρχος και να τροφοδοτεί ένα δικό του ιατρείο, δεν ξέρω εγώ τι έχει κάνει εκεί πέρα για ιατρικές άλλες φροντίδες και μπότοξ και δεν ξέρω εγώ τι κάνουν εκεί και ευεξία, και ξαφνικά αλλάζει το καταστατικό και γίνεται διαχείριση ακινήτων και ξανά, και ο δήμαρχος βγάζει δουλειές για τη δικιά του εταιρεία, για το δικό του, για τη δικιά του επιχείρηση, και μετά ως περιφερειάρχης ξανά δίνει χρήματα στη δική του εταιρεία, γιατί περί εταιρείας πρόκειται, τότε μόνο βούληση της κυβέρνησης είναι αυτό. Μόνο επιλογή μπορεί να είναι.
2: Και εγώ να σας προσθέσω κάτι, και με βάση και τα τελευταία δημοσιεύματα που βλέπω σε κλινικές που κλείσανε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, από ιδιοκτήτη που δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική και ο οποίος ανεξέλεγκτα, ατιμόρυτα, χωρίς να βάλει καμία προϋπόθεση, άρχισε να λειτουργεί διάφορα τμήματα χωρίς κανένας να τον ελέγχει. Πιστέψτε με, η άδεια σε μια μονάδα, σε ένα σύστημα υγείας, δεν είναι απλή υπόθεση, δεν είναι μια άδεια ενός κρεοπολίου. Υπάρχουν αυστηρότατες προδιαγραφές και προϋποθέσεις και πρέπει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Όταν δεν κάνεις έλεγχο, όμως, βλέπεις αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και υποστηρίζω, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Υπάρχουν υπογραφές ακόμη και υπουργών για τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας. Ξέρετε, όποιος υπουργός και να ανέβαινε στον Παπα-Νικολάου, του έλεγα στην πρώτη θέση του γραφείου σας έχετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις των μονάδων εντατικής θεραπείας. Προσέξτε, γιατί από εδώ χάνονται ζωές.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
10: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
11: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
12: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Okay.
13: Okay, τι?
14: Okay, θα πάμε.
15: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: 2024 η Ελλάδα υποχώρησε και μάλιστα σε δύο περιπτώσεις. Μαρτυρά όλο αυτό, είτε αφορά τους Τούρκους ψαράδες και πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες, είτε τι κάνουμε με την πόντιση του καλωδίου, μαρτυρά το πόσο επικίνδυνη είναι η απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας που αφισβητεί καθημερινά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Το γεγονός τώρα ότι η κυβέρνηση επενδύει στη γαλλική εταιρεία που μετέχει σε αυτό το μεγάλο έργο, το ευρωπαϊκό έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης, δεν είναι καλός ιονός για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν πιστεύει δηλαδή η κυβέρνηση ότι η γαλλική εταιρεία θα ασκήσει εκ μέρους μας την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, μη συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι μια αντίληψη επικίνδυνη και είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Είστε επικίνδυνοι γιατί επιλέγετε το δόγμα του «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου» και με αυτό δεν κάνεις εξωτερική πολιτική. Είστε επικίνδυνοι, ξαναλέω, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας. Είστε επικίνδυνοι γιατί με αυτή τη λογική πέφτετε στην αγκαλιά του τάχα εχθρού Νετανιάχου όσον αφορά τον Ερντογάν, ξεχνώντας ότι όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ εγκατέλειπαν την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και εσείς αγκαλιαζόσασταν με τον Νετανιάχου. Είναι επικίνδυνη η εξωτερική πολιτική που ασκείτε, γιατί δεν μπορείτε να προστατεύσετε τους ελληνοορθόδοξους της Συρίας που αντιμετωπίζουν ένα καθεστώς τρομοκρατίας και εκφοβισμού. Τι να το κάνω να στριμώχνεστε εδώ στις δοξολογίες με τους βαθιούς σταυρούς, αν έχετε αφήσει στα χέρια του πρώην τσιγαντιστή Αλ Σαρά τους Έλληνες χριστιανούς εκεί. Τι να το κάνω αν στριμώχνεστε στις εξέδρες και στις δοξολογίες και στους αγιασμούς, όταν η Μονή Σινά έχει αφαιθεί στην τύχη της που κρίνεται τούτες τις μέρες. Και εσείς σιωπάτε. Δεν απαντάτε στο αν ετοιμάζετε να αποδεχθεί λύση που θα αφορά κυρίως στη διατήρηση της λειτουργίας της Μονής, μετατρέποντας ένα ιστορικό ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε μια απλή ανοχή χρήσης στο πλαίσιο μιας ετεροβαρού συμφωνίας που θα χαρακτηριστεί, όπως είπατε, ιστορική σημασίας, όμως θα είναι δίκοπο μαχαίρι. Όπως ιστορική σημασίας επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η συμφωνία με τη Βουλγαρία για την ανταλλαγή κοιμηλίων, και δεν θα μείνω μόνο στα ελάχιστα αυτά, τον αριθμό 48 που επιστρέφηκαν. Διάβαζα τις προάλλες μία σειρά, κύριε Δαβάκη, στρατιωτικών, πρώην στρατιωτικών, που κάνουν λόγο και για τα στρατιωτικά έγγραφα που έχουν κλαπεί από τη γεωγραφική υπηρεσία την τότε. Εδώ και με λίγες μέρες η πατρίδα μας ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και ο πύχης των προσδιοκιών δεν είναι απλά χαμηλός, είναι ανύπαρκτος. Δεν διαγράφεται στον ορίζοντα καμία σοβαρή πρωτοβουλία για προώθηση της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού. Αλλά πώς να διαγραφεί, άμα αγκαλιάζεστε με τον εγκληματία που καταπατά το διεθνές δίκαιο εδώ και τόσο καιρό, πώς θα πάτε μετά να ζητάτε αυτά που οφείλετε να ζητήσετε για τα 52 χρόνια κατοχής της Κύπρου μας. Μόνο ωραία λόγια, κούφια λόγια θα μου επιτρέψετε να πω, σαν αυτά στη σχετική ανακοίνωση του ΙΠΕΚ. Κατά τη διάρκεια, λέει, της Προεδρίας, η χώρα μας θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο που έχει αποκτήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Τι λες, τζάπα είναι οι λέξεις. Δεν πληρώνει πρόστιμο κανένας για να βγάζει δελτία τύπου. Πώς άραγε θα αξιοποιήσει το διεθνές κεφάλαιο η Ελλάδα, όταν ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, ξαναδιαβάζω, γράφει και λέει: αγνώριζε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέση υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει διορθωτική δήλωση, άρα δεν υπάρχει διορθωτική δήλωση του ΙΠΕΚ που μας είπε και η μικρομεσαία χώρα. Δεν υπάρχει αποδοκιμασία του ΙΠΕΚ από τον Πρωθυπουργό, άρα θα ασκήσουμε μια προεδρία που δεν θα είναι σε θέση να χειριστεί τα μεγάλα διεθνή ζητήματα. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμαστε ότι τα μεγαλόστομα περί αξιοποίησης του διεθνού κεφαλαίου της Ελλάδας είναι, μη συγχωρείτε, λόγια του αέρα. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάρα πολλές πτυχές της εξωτερικής πολιτικής αντίστοιχης, με τελευταίο την υποτίμηση στη σπουδαία γυναίκα, στη σπουδαία φιλόσοφο, την Κουτσουράδη, για την οποία το μήνυμα της τουρκικής προεδρίας ήταν ότι κατήχε ξεχωριστή θέση στην πνευματική ζωή της χώρας μας, αυτά η τουρκική προεδρία, τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη να λέει: οι Ρωμοί είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε ατελείωτοι, και εσείς κάπου ξεχαστήκατε να κυνηγάτε την Αμερικανίδα πρέση στα μπουζούκια προφανώς, και δεν, μία λέξη δεν βρήκατε να γράψετε για την αείμνηστη. Λέω λοιπόν ότι για λόγους οικονομία χρόνου δεν θα συνεχίσω στο παλμαρέ των επιτυχιών της εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων 7 ετών. Θα πω μόνο ότι απαιτείται να μπει τέλος στη σημερινή επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, στην οποία ακριβώς εντάσσονται και οι σημερινές κυρώσεις σχετικά με συμφωνίες με την Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία για τη διάθεση και τη χρήση των εγκαταστάσεων του πεδίου Βολής Κρήτης, όπως τόνισε και ο εισηγητής μας. Απαιτείται άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική, με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο, στόχο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, με την ειρηνική επίλυση διαφορών με τους γείτονές μας, με την Αθήνα επιτέλους πυλώνα ειρήνης, εφημερίας και γέφυρας διαλόγου.
19: Δυστυχώς, ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας.
0: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με την Βουλή, ακούμε την ομιλία. της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αρένας Δούρη, η οποία τελείωσε, έτσι, ολοκληρώθηκε.
1: Δεν τελείωσε, κόπηκε. Είναι ο κόφτης, ο γνωστός κόφτης που ούτε καν σε κόμμα δεν το τα κόβει.
0: Κάποιο πρόβλημα τεχνικό υπάρχει εκεί.
1: Δεν υπάρχει, είναι ο κόφτης.
0: Είναι το 20 λεπτό, έτσι.
1: Είναι ο κόφτης ο οποίος σε κόβει και κατεβάζει τα μικρόφωνα. Αυτό το πράγμα που έχουν εφαρμόσει.
0: Οπότε την έκοψα. Τον πουλήσε κόβο στον αέρα.
1: Ναι. Δεν είναι κανένα τεχνικό πρόβλημα. Είναι ο γνωστός κόφτης.
0: Γιατί νόμιζα ότι είχε.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να το έχουν κάνει στο Μητσοτάκη ποτέ αυτό, αλλά πάντως το έχουν κάνει σε. Ίσως γιατί είναι.
0: Θα μας τα πει ο Τάσος Γιαννόπουλος μετά. Θα μας τα πει ο Τάσος Γιαννόπουλος τι έγινε, που παρακολουθεί το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά του στα υπερεναδούρου, έτσι. Και για τη γεωταχή εξωτερική πολιτική και για όσα συμβαίνουν στην χώρα.
1: Ο Αναστάσιος εδώ λέει πολύ καλή ομιλία και δεν της το είχα. Θίγει όλα τα θέματα. Γιατί δεν της το είχε. Παρακολουθήστε, Αναστάση μου, και τα υπάρχουν θέματα τα οποία αναδεικνύει όχι μόνο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και όλοι τους, εν πάση περιπτώσει, για μην τους αναφέρουμε έναν έναν.
0: Και τρέχουν όλοι από το πρωί ως το βράδυ. Έτσι,
1: και πολλά θέματα.
0: Ένα δούρο που λέει τώρα και χθες είχε εδώ συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό, έφυγε από εκεί, πήγε κατευθείαν στην Ιχθυόσκαλα, έκατσε ως αργά. Δεν είναι, δηλαδή τρέχουν και πάρα πολύ όλοι. Και ο Νίκος Παπάς και όλοι. Λοιπόν, μάλλον στο Θανάση που έλεγε, μάλλον ο Παπίλης θα ήταν. Αναβαίνει στο βήμα τώρα ο κύριος Παπίλης. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα είπε και για την εξωτερική πολιτική κυρίως, έτσι. Όταν όλοι έφευγαν από τον ΟΗΕ, όταν μιλούσε ο Νετανιάχου, ο κύριος Μητσοτάκης αγκαλιαζόταν με τον κύριο Νετανιάχου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και όταν όλοι μιλούν για γενοκτονία, εμείς κάνουμε δουλειές με το Ισραήλ και στηρίζουμε τον Νετανιάχου, αν και ο ίδιος έχει θέμα και γνωρίζει και ότι αν σε περίπτωση δεν εκλεγεί, θα έχει θέμα. Αλλά θα επιστρέψω τώρα, θυμήθηκα αυτό που λέμε για τη Νετανιάχου, πώς πάει το μυαλό από το ένα στο άλλο. Αυτό που έλεγε ο Σωτήρης στην αρχή για φασίστες και τα λοιπά και ο Ρούμπιο και το ένα και το άλλο. Να ξεχάσουμε ότι βγήκε ο Τραμπ και είπε θα βάλει κυρώσεις στο Διεθνές Δικαστήριο αν τολμήσουν να πειράξουν τον Μπίμπι. Αυτό είχε πει ο Τραμπ. Θα βάλει και κυρώσεις, αν τολμήσουν να στηρίξουν, να πειράξουν τον Μπίμπι.
1: Καλά, τι θυμήθηκες κι εσύ. Έχει πει.
0: Για τη φασιστική αυτή επανέμβαση.
1: Μα έχουν πει ότι τι είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν κρύψει. Δηλαδή, έδωσε χάρη σε όλους αυτούς τους τα Ούγγανα που μπήκανε στο Καπιτόλιο. Αυτά τα πράγματα δηλαδή που ζήσαμε. Και εν πάση περιπτώσει. Τώρα μην τα. Οι ίδιοι το λένε. Δεν χρειάζεται ανίχνευση να δούμε τι είναι ακριβώς και τι σκοπεύουν να κάνουν και τι θέλουν να κάνουν. Τα λένε. Είναι για πρώτη φορά που η γλώσσα τους είναι ομοί και απροκάλυπτη. Παλιότερα οι αμερικάνικες κυβερνήσεις προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα τα οποία μέχρι τώρα τα οποία. Δεν τα έλεγαν και τα εμφάνιζαν τελείως διαφορετικά, αλλά έκρυβαν όλο το σκηνικό. Τώρα δεν κρύβουν τίποτα. Ό,τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν, ακριβώς αυτό στο λένε στα μούτρα. Από τον Τραμπ μέχρι όλους αυτούς εκεί. Δηλαδή, είπε τώρα η κυρία Δούρου, είπε για την Κιλφόιλ. Πραγματικά έχει ξεσηκωθεί ένας τεράστιος σάλος με αυτά τα οποία είπε στο γεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου τα αποκάλυψαν δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες δημοσιογραφικές, πώς το λένε, εφημερίδες.
0: Έγκυρες, μεγάλες εφημερίδες.
1: Τεράστιες. Λοιπόν, έχει γίνει ένας κακός χαμός, κυρίως στην Ελλάδα. Και δεν καταδέχτηκε να πει έστω μία αδιάφορη δήλωση και να τοποθετηθεί. Όχι αν το είπε ή δεν το είπε, γιατί το είπε, αφού το ακούσανε. Ναι, αυτοί που το γράψανε μοταμό. Ναι, ναι. Τι είπε. για την πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας και ότι θα πάθει τα ίδια και η Ελλάδα. Τα είπα αυτά. Δεν, τουλάχιστον η από εδώ πλευρά χτένισε και κέντησε μία δήλωση η οποία είχε και τα ίξις αφήξεις με νομικίστικους όρους για να τοποθετηθεί κάπως έτσι, δεν απάντησε. Ή από εκεί πλευρά η πρέσβης εξαφανίστηκε. Δηλαδή σε λίγο η μόνη της εμφάνιση που θα τη δούμε μόλις τελειώσουν όλα αυτά, την είδαμε χθες που πήγε να υποδεχτεί το Ρούμπιο στο αεροδρόμιο, η άλλη της εμφάνιση θα είναι σε κανένα μπουζουξίδικο στον Αργυρό.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να πάει σε κανένα γκαλά. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Έρχεται, κάνει τις δουλειές, διασκεδάζει.
1: Και με αυτό το πράγμα λοιπόν κάθονται και χτίζουν πολιτική η κυβέρνηση. Δηλαδή, πόσο αφελείς μπορεί να είμαστε ως λαός.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Θα ακολουθεί βέβαια Μίτσι στο κόκκινο, έτσι, Γιώργος Μητσικώστας. Αμέσως μετά το Γιώργο Μητσικώστα, η Αγγέλα Ταρζάνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων η Γιάννα Παπαδάκου. Από το Βαγγέλη Δοξαρά, το Κώστα Πιαντέ, το Γιάννη Πετρίδη, το Λευτέρη Δάλα, το Σωτήρη Καψόχα και το Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας. We'll be right back.

0: στο κόκκινο.
1: Καλή σας μέρα. Μίντσι στο κόκκινο. Κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή 12 παρά 10 με 12. Αμέσως μετά την εκπομπή του Σωτή Καψούχα και το Γιώργο Λουράι. Λοιπόν, πολλά τα θέματα σήμερα. Έχουμε τον Μπραντεφέρ, Τσίπρα με Ανδρουλάκη για τα ποια στελέχη θα πάνε στο κόμμα τους. Τα γενέθλια του Νίκου Δένδια. Την ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Και την Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας. Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και ας πάμε να δούμε τι γίνεται στον πολιτικό μόλο. Να σας ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άκου να δεις, Νίκο, αφού μαζευθήκαμε εδώ στο μόλο, πρέπει να βάλουμε μια τάξη στο σενάριο. Εγώ θα κάνω τον Βουγιουκλάκη, τη Μανταλένα, την Αυτοπούλα και θα κάνεις το Μαμιχάλη.

0: Ψήματα, πάρε. Θανάση, ας τα γαψίματα και κοίτα να δεις πώς μαζεύεται ο κόσμος. Θανάση, κατερέ, βλέπεις τι γίνεται στο Μόλο.
1: Μην τον ακούτε, βλέπετε, αφού αυτός κάνει τσιμάτα, λένε. Εγώ είμαι ο Παπαμιχαήλ με τις τουρμπομηχανές. Με τη δικιά μου τη βάρκα τη σοσιαλιστική που έχει και καλό καπετάνιο Μοσκό. Έχουμε τουρμπομηχανές και έχουμε το καλύτερο φανατροφή της πολιτικής. Μαζεύουμε όλα τα πολιτικά ρουφανά και τα ταΐζουμε στο σοσιαλιστικό σιλό. Πού είσαι τσουκαλά, πατώ τον καζί να δουν την ίδια με τις πάταξεις. Ακούσε εκεί να μας πάνε το απροτεία.
0: Έλα, Αξιόγλου, έλα. Μην πας από εδώ, μην πας στον Ανδρουλάκη, έλα σε μένα. Τι θα κάνει με τον Βοσκό. Θα σε βάλει να αρμέγεις. Έλα εδώ, ρε κύριο Βασίλη, έλα εδώ.
1: Μην ακούτε τον αέρα του κομπανιστού. Με τη βάρκα του νόμου θα πηγαίνει και δεν έχει ούτε σωσίβια, έχει μόνο υποσχέσει. Έλατε σε μένα που έχουμε τουρμπομηχανές και πράσινο ήλιο για πηξίδα.
0: Έλα, Τζάκρι, έλα Θοδωρά μου, έλα, πού πας με τους άλλους. Με τη βάρκα που θα πας, θα πνιγείς.
1: Μου τραβάτε την πλούδα, θα μου τη σκίσετε. Αχ, είναι και φινίσιμα με τα ξωτώ, αμαρτία από το Θεό. Μην μου τραβάτε την πλούδα, θα μου τη σκίσετε.
0: Τζάκρι, τραβά κουμπί και ας την πλούζα. Πού πας με τη βάρκα του Βοσκού, θα σε βάλει να φυλάς πρόβατα στον ψιλωρίτη.
1: Σε κάτω τι γίνεται, Αλέξη. Πού σε, τσουκαλά, δέσαι τη βάρκα στο Μόλο να πάρουμε όλο το προσωπικό. Δεν μου τραβά την πλούδα, θα μου τη χύσετε. Πού θα βγω το κανάλι το βράδυ.
0: Έλα, Θοδωρά μου, πες μέσα. Έχει και θόκο, έχει και υπουργείο, έχει απ' όλα. Ας τον Ανδρουλάκη να μετράει τα πρόβατα με τον Τσουκαλά.
1: Τσουκαλά, βάλε μπρος τις μηχανές. Ρίξε το δείχτη σοσιαλιστικής ανασυγκρότησης. Δεν μας αφήσουν ούτε μισό βουλευτή αυτοί οι ερασιτέχνες. Μη μου σκίδετε το μανίκι σαν νεομήμα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή σε μια κυρία της πολιτικής.
0: Μπες στη βάρκα, Θοδωρά, γιατί αν μείνεις απ' έξω ούτε σελίδα στην ιστορία θα σου γράψει ο καρτερός.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι έσκησαν τις μπλούζες. Εμείς όμως δεν κολλάμε στα μεταξύ του ρούχα. Πάμε στα βαρέα και αθηγινά. Πάμε εκεί όπου ο Κώστας Καραμαλής κάνει δηλώσεις, αλλά ταυτόχρονα εργάζεται και στη βαριά βιομηχανία του καπνού με τις ακοράφες, τα πολιτικά παρασκήνια εκεί. Δύσκολο το μονογράμματο, ρε παιδιά. Τι νομίζετε ότι κάναμε τόσα χρόνια κατάκληση, λάθος. Εγώ δουλεύω στα καπνά. Ξυπνάω κάθε μέρα στις 5 το πρωί αχάραγα. Ανεβαίνω στην καρότσα του Ντάτσον, του κολλητού, του κολίγα για να πάω στο χωράφι να μαζέψω τον καπνό και έπειτα να τον αρμαθιάσω με τις ακοράφες ή το τσακαδοσούβι που λέει στη Θεσσαλία. Ήλιος, υδρότας, αλμύρα και στο τέλος έτσι ένα ξυροκόμματο, έτσι ένα σκέτο hot dog. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Κάνω κόμμα, δεν κάνω κόμμα. Κοίτα, κύριε το Σαμαρά. Από κάτω θα μαζάει μαργαρίτες να κάνω, να μην κάνω κόμμα. Άντε, αν τον αποφάσισε. Όσο εσύ μαδάς τα λουλούδια, ο άλλος αλωνίζει. Το λείπει, το σκάνει. Ο Γκούλη, ηρωνικό στυλάκι, και λέει ακόμη και σε ιδέα. Πηγαίνει στο μνημόσυνο και έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Γουλώνει τα μάτια, σαν να έχει κάνει τη λαμογιά και έτσι να λέει ότι τη σκαπούλαρε. Αν την κάνει με ελαφρά επιδηματάκια. Δεν κάνω ακόμα τελικά, Κωστά. Βαρέθηκα. Δεν κάνεις εσύ. Αφού δεν κάνεις εσύ, Σαμαρά, ακόμα θα κάνω εγώ. Αναγεννώ λοιπόν την είδηση του κόμματος. Και πώς θα λέγεται, ακούστε τι λέω. Σεμνά και ταπεινά. Μάλλον θα λέγεται Σαμαρικά και ταπεινά. Ή σεμνά και σαμαρικά. Όπως και να έχει, πάρτε τις ακοράβες σας, τα τσακαδοσούλες σας και ελάτε στο χωράφι. Μα δω τη Μαργαρίτα Κωστά και η Μαργαρίτα μου λέει να πάω για ψάρα με στα κλέματα. Τι ψάραμε, Αντώνη. Εδώ ο κόσμος χαίγεται, ο καπνός θέλει αν μάθεις με κυσία τρεις τσιμπούρες. Πιάσε το τσακαδοσούλι, βάλε μια σακοράβα σειρά και άσε τα κόλπα. Άμα δεν κάνεις το κόμμα, θα το κάνω εγώ. Σε μάγει σαμαρικά, όπως είπαμε, να πάρουμε όλους τους καπνεγάτες μαζί μας.
2: Εγώ πάντως τις μαργαρίτες δεν τις αφήνω. Κάνω κόμμα, δεν κάνω κόμμα. Κάνω κόμμα, θα δείξω το τελευταίο πέταλο.
0: Άντε να δούμε για τις μαργαρίτες σου. Θα μας φάει μαρμάκα και ο άλλος με τα γουλωμένα μάτια θα γελάει πάλι στις κηδείες μας. Μάλιστα. Σαμαρικά λοιπόν και ταπεινά στο χωράφι. Και πάμε τώρα στα γενέθλια του Υπουργού Άμυνας. Γιατί ο Νίκος Δέντια σε γενέθλια, οι ευχές καταφθάνουν. Δεν είναι μελούδια, αλλά με απελπιστές προσπάθειες να αποτραπεί απόλυτη πολιτική καταμία. Νίκο μου, χρόνια πολλά, αεροπορικά και γεμάτα υγεία. Να τα κατοστήσεις, Νίκο. Σου εύχομαι από καρδιάς να είσαι πάντα γερός, τόσο δυνατός, τόσο μάχημος στο Υπουργείο Άμυνας. Μάλιστα, σου εύχομαι να δοκιμάσεις ίδιος προσωπικά τα νέα μας μαχητικά αεροσκάφη που θα πάρουμε από τους Αμερικάνους, τα F-35. Κάνε μια βόλτα, βέβαια, φέτος να φροντίσεις. Μάλλον κάνε μια κατάσταση με τα καινούργια υποβρύχια, Made in USA και αυτά. Όλα θα πάνε καλά. Εγγύηση, γκαραντί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, αλλά προτιμώ να μείνω στο γραφείο μου. Μα τι λες τώρα. Εγώ σοβαρά σου εύχομαι. Επίσης, σου εύχομαι να σου πετύχει το πρώτο ταξίδι στη διπλωματία. Ξέρεις εκεί που θα πας. Εύχομαι να μην τύχει καμιά σεισμική δόνηση, κανένα τυφώνα, καμιά έξι φεστίβου. Όλα να σου έρθουν βολικά. Παναγία μου. Φέρε το σκόρδο. Νίκο μου, ζεις τα κεράκια. Κάνε μια ευχή. Κουμπάτο σου εύχομαι. Η τούρτα μην έχει λήξει. Μην αγγίξει την τούρτα, Πρόεδρε. Μην αγγίξει τίποτα. Θα μας μείνει το πατεσπάνι στο χέρι. Α, δεν τα σβήνω μόνο μου από απόσταση ασφαλεία. Μα βρει καμιά άλλη συμφορά χρονιά μέρε. Μα γιατί είσαι τόσο αποκατηλημένο, Νίκο μου, εγώ μόνο το καλό σου θέλω. Σου εύχομαι επίσης τα επόμενα γενέθλια σε πάλι υπουργός. Δεν υπάρχει βέβαια το Υπουργείο και να έχει πέσει κανένας με το ρίτη στο Πεντάγωνο. Ακούμπησα ειδικό κοινοπανί, έριξα αλάτι πίσω στην πλάτη μου και φιλώ το φιλατό μου, Πρόεδρε. Σε παρακαλώ, κόψε την τούρτα μόνο σου και μην κοιτάς τα κεράκια γιατί θα λιώσουν πριν τα σβήσω. Μάλιστα. Έτσι κατάφερε και γλίτωσε ο Δέντιας. Το θέμα των κατεβιάς. Χτύπησε τα βάνη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρέπειας Θεασίας. Η κυβέρνηση μας

0: αποφάσισε να αναλύσει το χαρμόνιο στο μέλλον του Έλληνα εργαζόμενου και ακούμε την κυρία Νίκη Κεραμέως, την αρμόδια υπουργό. Από την συμπολίτε, σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρέπεια της εργασίας. Και τι σημαίνει η αξιοπρεπής εργασία στην εποχή μας? Σημαίνει να εργάζεστε με αφοσίωση, με ζήλο, με όρεξη τουλάχιστον 20 ώρες την ημέρα. 20 ώρες γεμάτες παραγωγικότητα. Εάν βέβαια υπάρχει εργασία, έτσι. Γιατί η εργασία στις μέρες μας είναι προνόμιο, είναι δώρο. Δεν είναι σαν να κερδίσει τον πρώτο λαχνό στη λοταρία. Αν είστε τυχεροί και σας κληρώσει το σύστημα μια δουλειά, θα πρέπει να είστε ευγνώμονες. Έτσι είναι, Νίκη μου. Τα είπα εξαιρετικά. Εξυγχρονιστικά, μεταρρυθμιστικά και νεοφιλελεύθερα. Και εγώ ως πρωθυπουργός υπόσχομαι ότι θα τα βελτιώσω όλα αυτά. Θα κάνουμε αλλαγές, θα φέρουμε την ανάπτυξη. Θα κάνουμε την εργασία ακόμα πιο ευέλικτη. Ακριβώς, Πρόεδρε. Σκεφτείτε πόσο όμορφα έχει ρυθμιστεί η κοινωνική ζωή. Τα σύγχρονα ζευγάρια δεν χρειάζεται πλέον να τσακώνονται και το ποιος θα πλύνει τα πιάτα ή ποιος θα δει τηλεόραση, συναντιούνται στο σπίτι μόνο για να κοιμηθούν. Έρχεται ο ένας εσείς το πρωί από τη μία δουλειά, φεύγει ο άλλος στις 4 για την άλλη δουλειά, διασταυρώνεται στο διάδρομο, λένε ένα γρήγορο καληνύχτα, καλημέρα και ξανατρέχουν στο μεροκάματο. Αυτή είναι η απόλυτη συναισθηματική νεοφιλελεύθερη ισορροπία. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και όσον αφορά τους μισθούς, μισή πείνα. Αλλά γιατί αυτό μπορούμε να το δούμε. Δεν πρέπει να είμαστε χαρίστοι. Εμείς δίνουμε την ευκαιρία στον νέο να γυμνάζεται δωρεάν, τρέχοντας από τον ένα εργοδότη στον άλλο. Δεν χρειάζεται γυμναστήριο, δεν χρειάζονται περί τα έξοδα. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματική αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό μπορούμε, αυτό δίνουμε. 20 ώρες δουλειά, 4 ώρες ύπνος και αν βρεις τη δουλειά στη λοταρία, να ανάβεις και ένα κερί. Τα ζευγάρια συναντούνται μόνο για ένα ύπνο στα γρήγορα και έτσι διατηρείται και ο έρωτας ζωντανός μέσα στον χρόνο αφού δεν προλαβαίνουν ούτε να αγωνιστούν καλά-καλά. Γι' αυτό και εγώ, με το δικό μου το μοναδικό μεταρρυθμιστικό και νεοφιλελεύθερο τρόπο, θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλη την νεολαία αυτή τη χώρα. Ναι και νέες, μην κάθεστε καυτερείς. Μη σπαταλάτε το χρόνο στις πολυτέλειες. Ένα είναι το σύνθημά μας για το μέλλον. Λιώστε τα νιάτα σας στη βιοπάλη. Νιώστε τα νιάτα σας στη βιοπάλη για να την υποκοπεί. Ναι, και να τραγουδήσω κι εγώ σαν νέα ανταλαρίτσα. Λιώστε τα νιάτα σας στη βιοπάλη. Αυτό μπορούμε, αυτό δίνουμε. Καλή σας εργασιακή αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά, ένα ακόμη μίτσι το κόκκινο. Εδώ στο κόκκινο 105,5 έφτασε στο τέλος. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο 12 παρα 10 με 12. Άμεσα μετά την εκπομπή στον Τρίχα Τσιόχα και του Γιώργου Βουλγαρή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου, το Φιλοσκελετίδης και Κατερίνα Κρυγοπούλου. Να είστε καλά.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιττή εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.
7: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
8: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
9: Ακούτε δελτίο ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Το αλιευτικό πετρέλαιο διαμορφώνεται πλέον στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Ωστόσο, τα αλιευτικά πλοία παραμένουν δεμένα. Οι αλιείς αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργία τους παρά τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες. Μιλώντας στο kavalanews.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγρή Καβάλας Γιάννης Μανιός ξεκαθάρισε ότι οι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά η κινητοποίηση δεν σταματά. Το εξετάζουμε και περιμένουμε. Παραμένουμε στην ηχθεόσκαλα. Δεν λύνουμε την απεργία, δήλωσε, ζητώντας πιο ουσιαστικές λύσεις για το δυσβάσταχτο κόστος της παραγωγής. Νέα κριτική στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου ασκεί η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο, Μαρία Βαρίτη. Αφορμή αυτή τη φορά οι ανακοινώσεις για την αναστολή λειτουργίας σε 11 δημοτικά γήπεδα. Η κυρία Βαρίτη χαρακτήρισε την απόφαση ως έμπρακτη απόδειξη μιας 12χρονης ολιγορίας στο αυτονόητο ζήτημα της ασφάλειας αθλητών και θεατών. Τα 12 χρόνια διοίκησης ήταν αρκετά για να ελεγχθούν και να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η διοίκηση σήμερα ανακαλεί άδειες και καταφεύγει σε προσωρινές λύσεις της τελευταίας στιγμής, τονίζει στην ανακοίνωσή της. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κλαπέντων θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμήλιων από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Με επίσημη παρέμβασή της, η τοπική εκκλησία υπενθυμίζει τις θηριωδίες, τις λαϊλασίες ναών και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, ανασύροντας ιστορικά στοιχεία και ντοκουμέντα που έχει αναδείξει ο μακαριστός Μητροπολίτης Προκόπιος. Η Μητρόπολη ξεκαθαρίζει πως η ολοκληρωτική αποκατάσταση της αρπαγής αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη αξίωση. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη. Αυθαίρετη χαρακτηρίζει η λαϊκή συσπήρωση Θάσου την κοπή δέντρων από εργολάβο για λογαριασμό του Δήμου που υλοποιείται τις τελευταίες ημέρες. Καταγγέλνει τον εργολάβο ότι κόβει δέντρα εκτός ορίων της τεχνικής έκθεσης και τη διοίκηση του Δήμου ότι αδιαφορεί για το περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράτεται, όπως λέει, με αφορμή το έργο της κατασκευής αντιπυρικής ζώνης που πραγματοποιείται στο δάσος των Λιμεναριών. Μάλιστα, η παράταξη καταγγέλει πως η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να κάνει πάρκινγκ το σημείο του δάσους που γειτνιάζει με το δρόμο, ενώ αφήνει εχμές ότι τα ξύλα από τα δέντρα που κόβει ο εργολάβος τα καρπώνεται προς ιδίο όφελος αντί να μοιραστούν, όπως λέει, σε άπορες οικογένειες της περιοχής. Σε σώμα συγκροτήθηκε η νέα διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ Καβάλας. Τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο Μπάμπης Δράκος και του Αντιπροέδρου ο Σιμεών Μαψαδέλης. Γενικός Γραμματέας ο Γιάννης Τζανίδης και Ταμείας ο Βασίλης Κοσταράς.
10: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.
10: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 από 4, στο Θρακικό, βορειοανατολική 3 από 4, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
11: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
12: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
13: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
16: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
15: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
16: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
15: Βουδουλάκι.
16: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
15: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
16: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
15: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
17: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
18: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
17: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
19: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
20: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
21: Ακούστε μας ζωντανά.
20: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
21: Από το ePavla Radio.
20: Από το live24.gr.
21: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Πανεπιστημίου και στα 2. Παράλληλα από τις 6 το πρωί σήμερα ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται οι δημόσιες και υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Τον έλεγχο 6 αδειών για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη που φέρεται να ελέγχονται από τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα ζήτα κατεπήγον υπόμνημα που έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το D-News. Το υπόμνημα ζητά την εμπλοκή της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων του ΑΔΜΙΕ, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών προκειμένου να εξεταστούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η νομιμότητα της επένδυσης και ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών. Αυτή την ώρα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ρογμές λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόντικα και μεταθέτει τη λήψη των αποφάσεων για την επανεκκίνηση στην επόμενη κυβέρνηση. Σπρώχνει με αυτόν τον τρόπο την καυτή πατάτα, τουλάχιστον μετά από 8 μήνες. Δεν επαρκούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ στα 2,16 διαμορφώνεται το πετρέλαιο κίνησης. Υψηλά παραμένει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να κινείται στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την ίδια ώρα, επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλλιέων σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και το Μάιο και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Οι αλλοίς έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές κινητοποιήσεις στην προσεχή Κυριακή, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος λειτουργίας τους. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε το πρωί ο Φίλιππος Καμπούρης μετά τη σύλληψή του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Ο πρόεδρος του Λάος και παρουσιαστής κατά την έξοδό του από τη Γαδά δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι αθώος. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στις αθλητικές ειδήσεις δεν αποχωρεί από την Εθνική Πορτογαλία ο Ρονάλντο παρά την κόντρα με τον Ζόρζε Ζεσούς και την αποχώρησή του από την αποστολή. Ο Πορτογάλος Σταρ κατηγόρησε τον προπονητή ότι αθέτησε την υπόσχεσή του, ωστόσο δήλωσε διαθέσιμος να επιστρέψει μετά την όποια τιμωρία του επιβληθεί.
5: Ο καιρός.
22: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Επιστροφή τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στη Βουλή η μάχη τώρα δίνεται, καταλαβαίνω, για αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα για την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και η συνέντευξή μας στο δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής με τον κύριο Συρίγο, ο οποίος διατύπωσε και απόψεις, τις οποίες επικαλέστηκε, άκουσα πριν από λίγο, η κυρία Δούρου, για το θέμα του καλωδίου και κατά πόσο, αλλά θα τον ακούσουμε τον ίδιο να δούμε τι λέει για αυτό το θέμα, αλλά θα, και την εκτίμησή του γενικότερα για αυτή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Τώρα κατά τα άλλα, τι να προδοπούμε εδώ από την επικαιρότητα και τι να σχολιάσουμε. Χθες το βράδυ πάντως, τώρα αρχίσαμε κάτι άσχετο. Χθες το βράδυ έβλεπα εκεί στην Ένωση Βιομηχάνων, ας πούμε, την εκδήλωση εκεί. Μίλησε ο κ. Θοδωρόπουλος, που είναι ο πρόεδρος, μίλησε ο πρωθυπουργός, έτσι. Εξού και το ενδιαφέρον που υπήρχε. Λοιπόν, στην αρχή μπερδεύτηκα λίγο. Γιατί έτσι όπως ήταν το σκηνικό, γαλάζιο όλο. Λέω, θα είναι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, σκέφτηκα. Αλλά μετά είδα ότι ήταν οι ομιλίες εκεί για την Ένωση Βιομηχάνων. Τα καλύτερα, βέβαια, είπαν οι βιομήχανοι, οι εργοδότες. Άλλωστε, είδαμε και την έννοια της κυρίας Μελέτη εκεί στην Ευρώπη, που είπε ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες. Δεν ξέρω πώς το είπε αυτό το πράγμα, αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, εντάξει τώρα, συνάδελφος κιόλας. Υπάρχει μια αντίδραση εδώ πέρα σήμερα από τον αντιπρόεδρο του ΛΕΣ, τον Κώστα τον Αρβανίτη, για αυτό το θέμα, το οποίο είναι σημαντικό θέμα, ας πούμε. Δηλαδή όταν είσαι, μιλάς για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε μια εποχή που βάλλονται αυτά τα δικαιώματα, έτσι, σε όλες τις χώρες τώρα της Ευρώπης, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πια, εντάξει, ουσιαστικά έχει καταργηθεί το 8ωρο. Όταν λοιπόν... εν πάση περιπτώσει βλέπεις, ακούς, ας πούμε, από την, ουσιαστικά εκπροσωπούσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εκείνη την ώρα η κυρία Μελέτη, ούτε ο σύνδεσμος, λέει ο κύριος, βλέπω εδώ πέρα την ομιλία του κυρίου Κώστα Αρβανίτη εκεί στο Στρασβούργο, έχουμε ολομέλεια εκεί, η οποία ολομέλεια παράγει ειδήσεις, τώρα ποιοι τις καταγράφουν είναι άλλο θέμα. Και υπάρχει μια ομιλία σήμερα του Κώστα Αρβανίτη, την οποία έχει ανεβάσει ο άνθρωπος εκεί στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, παρακαλώ, που λέει ότι πόσοι άνθρωποι βάλλονται και πόσα εργατικά ατυχήματα υπάρχουν. Μίλησε για την ανάγκη βελτίωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μίλησε επίσης και για την ψυχική υγεία, ήταν και αυτό το θέμα τώρα εκεί των εργαζομένων. Τώρα η κυρία Μελέτη ενδιαφέρει την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν θέματα εκεί, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα εργασιακά, εργατικού δικαίου για τους, εν πάση περιπτώσει, για τους εργαζόμενους, ξέρω εγώ, το να λες, ας πούμε, για το ότι εργαζόμενοι εκβιάζουν εργοδότες, πόσα τέτοια παραδείγματα έχουμε. Έχουμε καμιά καταγγελία, τίποτα σχετική, ας πούμε, και δεν το ξέρω. Έχει καταγραφεί καμιά τέτοια καταγγελία. Λοιπόν, αντέδρασε, είπαμε, ο κύριος Αρβανίτης ως αντιπρόεδρος του ΛΕΦΤ, και όχι μόνο, γιατί η κυρία Μελέτη, Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εκεί, στην Ολομέλεια, και έτσι διατύπωσε την αγωνία της, ας πούμε, για τα δικαιώματα των εργοδοτών, ας πούμε. Τα εργασιακά δικαιώματα να ονομάσουμε και εργοδοτικά δικαιώματα, έτσι όπως πάμε δηλαδή. Δεν μας τρελάνε τώρα εδώ. Τι είναι αυτά, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να το πούμε και αυτό, γιατί μέσα στην επικαιρότητα και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, που είναι βεβαίως σημαντικά, περνάνε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση και με την νομοθεσία εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί, έτσι. Οι οδηγίες οι οποίες εκδίδονται ενσωματώνονται ουσιαστικά στο εσωτερικό μας δίκαιο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα λοιπόν ήταν αυτό. Βεβαίως πάντα είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία με τους ψαράδες. Τους δώσαν μια επιδότηση, είδα. Χθες το βράδυ αργά η κυρία Δούρου ήταν στην Ιχθυόσκαλα. Τώρα θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με έναν εκπρόσωπο εκεί, να δούμε πώς υποδέχονται αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία έχουν και σημασία, έχουν και μια διάσταση γεωπολιτική, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν και προβλήματα καθώς πάνε να κάνουν οι αλλοίες, δηλαδή, των παράκτιων περιοχών και κυρίως προς τα βόρεια, έχουν παρενοχλούνται από τα τουρκικά αλλιευτικά, τους ψαράδες εκεί και τους στόλους.
Υπάρχει και μια τέτοια δηλαδή διάσταση που αφορά και την εξωτερική μας πολιτική και το θέμα είναι κατά πόσο έτσι προστατεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, το άλλο είναι αυτό και το άλλο που ήθελα να σχολιάσουμε είναι βέβαια το θέμα αυτής της υπόθεσης διαφθοράς που ξέσπασε. Ξέσπασε εκεί στο... Με πρωταγωνιστή έναν πρόεδρο κόμματος. Τώρα το είδαμε και αυτό. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί, έτσι, επειδή ακούω διάφορους. Έτσι, το έχουμε ξαναδεί με τον κύριο Καρατζαφέρη. Τότε με τα εξοπλιστικά. Μην ξεχνιόμαστε. Αλλά εδώ ο κύριος Καμπούρης, ας πούμε, αν ισχύουν αυτά που λέει, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθότητας βεβαίως, ο ίδιος δηλώνει αθώος. Λοιπόν, εάν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος, το κατηγορητήριο για τον κύριο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λάος, τον επικεφαλής του Λάος, ο οποίος μας κούναγε το δάχτυλο, κούναγε σε όλους τους πολιτικούς δηλαδή συγκεκριμένα, όχι μόνο στην κυβέρνηση, και στην αντιπολίτευση, γιατί ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πλέγμα εταιριών, 25 εταιρείες είχε στήσει, άκουσα εκεί τους συναδέλφους οι οποίοι είχαν το ρεπορτάζ. Δεν πλήρωνε πουθενά, ούτε φορείες πλήρωνε, ούτε ΕΦΚΑ. Έτσι, και βγήκαν οι εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ. Μιλάμε για χρέη προς το ΕΦΚΑ, ένα με 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταγράφονται ότι έκαναν αυτές τις παράνομες εγκληματικές πράξεις. Έτσι. Έγκλημα είναι αυτό το να μην πληρώνεις. Απάτη. Λοιπόν, να εξαπατάς. Πώς μπορούσαν και δεν πληρώναν 1,5 εκατομμύριο όταν για τον κάθε πολίτη, τον κάθε μικρομεσαίο, την κάθε επιχείρηση, με το που φτάνει το χρέος, 1 χιλιάρικο να χρωστάμε, όλοι, έχουμε οχλήσεις, έχουμε μηνύματα και στη χειρότερη περίπτωση υπάρχουν και κατασχέσεις. Κλείνουν λογαριασμοί γι' αυτό. Συνταξιούχους δεν κλείνουν λογαριασμοί για χρέη προς το ΕΦΚΑ και προς την εφορία. Δηλαδή υπάρχει ένα κατάσχετο, βεβαίως, υπάρχει ένα όριο κατάσχετο για χρέη προς το δημόσιο, αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, υπάρχουν και συντάξεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες. Και κατάσχονται. Δηλαδή, κατάσχονται λογαριασμοί. Δηλαδή, κατάσχονται λογαριασμοί εντωμεταξύ. Δεν είναι όλοι ακατάσχετοι λογαριασμοί που έχει κανείς. Ποιος έχει τώρα μόνο σε μια τράπεζα λογαριασμό, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Οι περισσότεροι έχουν σε περισσότερες. Στις άλλες τράπεζες λοιπόν που δεν έχουν ακατάσχετους λογαριασμούς, δεν παίρνουν τη συντάξη ή τους μισθούς τους, κατάσχονται. Λοιπόν, υπάρχουν κατασχέσεις. Τώρα, εκείνοι πώς μπορούσαν και ξεφεύγανε και από τον ΕΦΚΑ και από την εφορία, μην πληρώνοντας 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για τεράστια χρέη. Λοιπόν, για να το δούνε και λίγο, ας πούμε. Είναι αυτό που λένε ότι πιάνουν τους μικρούς που χρωστάνε και οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους και δεν πιάνουν τους μεγαλύτερους. Έτσι, οι οποίοι χρωστάνε εκατομμύρια και εξαπατώντας ουσιαστικά, κάνοντας απάτη. Έτσι, δεν χρωστάνε γιατί δεν έχουν να πληρώσουν αυτοί. Είχαν στήσει ολόκληρο πλέγμα. Αν ισχύει, επαναλαμβάνω, το κατηγορητήριο για τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος είπαμε έξω από την ασφάλεια εκεί, τη γενική ασφάλεια, δήλωσε αθώος. Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε το Σαββατοκύριακο, το διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου, το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο με guest την Μπένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες με guest τον Τάινι Τζάκαλ, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τους Χάιγ Γιατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Θα υπάρξει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Θα έχουμε τραπέζια και για το κράτος δικαίου και για την ελευθερία του τύπου, την οικονομία, έτσι, τον πολιτισμό. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το παρακολουθήσει. Θα αρχίσει 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Είναι αυτό το φεστιβάλ, είπαμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει αν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, βεβαίως, και γιατί όχι και ως μια έξοδος σαββατιάτικη. Καλό είναι, ελάτε. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα λίγο ένα τραγούδι από την Μπένι Μπαλτατζή για να αυτό το τραγούδι το μεταφέρουμε το μεταξύ από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, φρέσκια είδηση και ενδιαφέρουσα νομίζω. Ενοχλημένος στη συνέντευξη τύπου, από τη συνέντευξη τύπου τώρα πριν από λίγο με τον κύριο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντούσε σε ερωτήσεις, είπαμε, δύο από Έλληνες δημοσιογράφους και δύο Αμερικανούς. Παρουσία βεβαίως του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κυρίου Γεραπετρίτη. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφερόταν στο διάλογο μεταξύ της κυρίας Γκυλφόη, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Παπασταύρου. Αν είπε δηλαδή ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυβέρνηση της Αμερικής. Η απάντηση του Ρούμπιο, προσέξτε. Σύμφωνα με το CNN.gr τουλάχιστον, αυστηρά και σε πολύ ενοχλημένος ο κύριος Ρούμπιο για την ερώτηση, γράφετε κάτι, είπε στον Αμερικανό δημοσιογράφο που ρώτησε, το θεωρείτε αλήθεια και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που εσείς θεωρείτε αλήθεια. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις. Λοιπόν, συμπέρασμα, δεν απάντησε ο κύριος Ρούμπιο, δεν το διεύθυνσε, γιατί σου λέει ήταν πολλοί παρόντες. Αυτό κάνουν οι έμπειροι πολιτικοί, εδώ τα λέμε. Έχει δασκαλευτεί κιόλας ο συγκεκριμένος, τον έχουν δασκαλέψει. Λοιπόν, δεν απάντησε γιατί σου λέει αν βγει κάποιος από τους παρόντες και με διαψεύσει. Αυτό θα είναι θέμα, γιατί η διάψευση στην Αμερική θεωρείται έγκλημα, να έχεις υπόψη σας, έτσι. Οδηγεί και σε παραιτήσεις μερικές φορές, όταν λες ψέματα στην Ελλάδα, εντάξει. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε διακοπή και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, είπαμε.
1: Το κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο 6.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις.
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Okay.
7: Okay, τι.
8: Okay, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
13: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Εκεί. Που δεν προστατεύτηκαν και ότι η εξωτερική πολιτική, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι οι φωτογραφίες με τους επίσημους εκεί και στις επισκέψεις που υπάρχουν. Η εξωτερική πολιτική είναι κάτι παραπάνω. Αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του κ. Συρίγου για το καλώδιο, κατά πόσο υποχώρησε εκεί στο θέμα της Κάσου. Δηλώσεις που δεν τις πήρε πίσω επί της ουσίας ο κ. Συρίγος. Έτσι, παρότι υπήρξε αντίδραση του κ. Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου. Της κυβέρνησης και από την άλλη πλευρά βεβαίως η κυρία Δούρου έθεσε και το θέμα της Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό μας το είπε χτες, αν θυμάστε, και ο κύριος Γεκούργος Λιακάκος, ο διδάκτορας που έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική. Ο κύριος Λιακάκος είπε ότι αυτή η Προεδρία για την οποία έχει κάνει καταχώρηση ο κ. Γεραπετρίδης, ότι δεν έπρεπε να την πάρουμε. Δηλαδή ότι αν τα ξέραμε όλα αυτά, δηλαδή όλη αυτή η αναταραχή που υπάρχει, δεν θα τα αναλαμβάνουμε, δεν θα διεκδικούσαμε την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Λοιπόν, το πράγμα το οποίο το βεβαίως το κριτικάρισε η κυρία Δούρου και το καταδίκασε αυτή την καταχώρηση του κυρίου, του Υπουργού Εξωτερικών. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Λιακάκος μας έβαλε και ένα άλλο θέμα σε σχέση με αυτή την Προεδρία. Μέχρι τέλειο Οκτωβρίου έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου. Έβαλε ένα θέμα ότι από το Συμβούλιο Ασφαλείας ουσιαστικά γίνεται η εκλογή του γραμματέα του ΟΗΕ. Δηλαδή έπρεπε να έχει η Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο κ. Γεραπετρίτης έβαλε σήμερα το Κυπριακό, για να τα λέμε όλα, έτσι, το θέμα της κατοχής του νησιού. Βεβαίως έπρεπε να το βάλει, αλίμονο, και σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτή η Προεδρία που έχει αναλάβει η χώρα μας σήμερα, αυτή την περίοδο, θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί για να διεκδικήσει και για να βάζει στην ατζέντα και το θέμα του και το Κυπριακό, έτσι, και το θέμα βεβαίως της ενέργειας που μας απαιτεί. Τον έχουμε τον κύριο Συρίγο. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
16: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Περιζήτητος αυτή την περίοδο, καταλαβαίνω.
16: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι βουλευτής στην Αλφα Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας και είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντιο. Είναι καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής. Έτσι, κύριε Συρίγο, αυτή η ιδιότητά σας. Άρα, ό,τι πρέπει για αυτή την. Λοιπόν, ακούσατε καθόλου τον κύριο Ρούμπιο? Δεν ξέρω, γιατί ήσασταν και σε μία.
16: Ήσασταν και σε μία
0: τηλεόραση. Καταρχήν, ρωτήθηκε. Ακριβώς. Η πιο φρέσκια είδηση είναι ότι ρωτήθηκε για αυτό το διάλογο με την κυρία Γκυλφόιλ, μεταξύ, υποτίθεται, το φερόμενο, ας το πω έτσι. Διάλογο της κυρίας Κίμπερλι
16: Γκυλφόιλ
0: και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Λοιπόν, θα σας διαβάσω την απάντησή του. Ναι, τη στήριξε ασφαλώς, ήταν ενοχλημένος και είπε το εξής: γράφετε κάτι, το θεωρείτε αλήθεια, σας το μεταφέρω ακριβώς, έτσι, και μετά κάνετε ερώτηση με βάση αυτό που θεωρείτε αλήθεια. Αμερικανός δημοσιογράφος ρώτησε, έτσι. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντώσετε τις ερωτήσεις. Δεν απάντησε. Δηλαδή, θα μπορούσε, ξέρετε, να είναι απόλυτος ότι ποτέ εμείς δεν παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά. Υπήρχαν ένα σωρό απαντήσεις που μπορούσε να δώσει. Δεν απάντησε επί της ουσίας. Ένας διάλογος ο οποίος έχει προβληματίσει, εσείς τι λέτε, και σε σχέση με την αντίδραση της αμερικανικής πλευράς Είχαμε και τις δηλώσεις βεβαίως του κ. Παπασταύρου στη Βουλή, δεν λέω όχι. Τι εκτιμάτε τώρα για αυτό το διάλογο?
16: Εγώ μένω στις δηλώσεις του κ. Παπασταύρου. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, ούτε ήμουν παρόν στο διάλογο, ούτε μπορώ να πω κάτι για το δημοσίευμα.
0: Τα δημοσίευματα είναι δύο εφημερίδες πια, έτσι.
16: Είναι από τη Wall Street Journal, νομίζω, ξεκίνησε.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε, αλλά υπάρχει και άλλη Αμερικανική. Όχι, υπάρχει και άλλη Αμερικανική που το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, τέλος πάντων, τώρα ναι, δημοσιεύματα.
16: Σε περίπτωση, ναι, εγώ μένω στα όσα δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν στο γεγονός. Δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω για αυτά τα οποία είπε.
0: Τώρα, έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Εσείς, έτσι όπως θα ακούσατε τις δηλώσεις του πριν έρθει εδώ, δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό καταρχήν θα μπορούσε να καταγραφεί ως θετικό, έτσι, και για το θέμα των F-35. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι περιμένουμε εμείς, τι πρέπει να περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη? Έτσι, να τα πούμε απλά, να τα καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ακούω για ενέργεια, για καλώδια, για πείτε.
16: Να, νομίζω ότι η επίσκεψη έχει 4 στόχους. Ο πρώτος ήταν αυτός που ήδη είπαμε, να φανεί ότι στηρίζει την Αμερικανίδα πρέσβη στην περιοχή. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, αλλά η Αμερική στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, δηλαδή σε όλες πλην της Ελλάδας και της Κροατίας, δεν έχει πρέσβη, έχει τετραμένους, δεν έχει διορίσει καινούργιους πρέσβη ο Τραμπ. Οπότε η επίσκεψή του εδώ είναι να στηρίξει, πιστεύω, την Αμερικανίδα πρέσβη.
0: Άρα έχει λόγο, λέτε, και για τα άλλα Βαλκάνια, η κυρία Αγγελφόη.
16: Ναι, βέβαια, λέτε. Βέβαια, okay. Βέβαια,
0: ναι. Βέβαια. Για να το καταλάβουμε, γιατί μίλησε για τη Ρουμανία καταρχήν, όντως. Ναι.
16: Ναι. Τώρα το δεύτερο σημείο είναι ότι υπάρχει το θέμα της άμυνας. Το θέμα της άμυνας σχετίζεται και με τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε από την Αμερική και αντιλαμβάνουμε ότι ένα από τα ζητήματα είναι με τι όπλα θα τα εξοπλίσουμε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απειλές όσο καλύτερα γίνεται.
0: Θα ψωνίσουμε πάλι δηλαδή.
16: Δυστυχώς, ειδικά στα θέματα των αεροπλάνων, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι χώρες οι οποίες φτιάχνουν μαχητικά, η μοναδική χώρα που φτιάχνει μαχητικό πέμπτης γενεάς είναι η Αμερική, και υπάρχουν 5 άλλες χώρες οι οποίες φτιάχνουν μαχητικό 4,5 γενιά, τετάρτης και ημίσιος γενεάς, να το πούμε έτσι. Όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή η τεχνολογία είναι εξαιρετικά υψηλή.
0: Ναι, ακριβά ψώνια βέβαια, ακριβές προμήθειες, ας τις πω έτσι. Σε μια εποχή μας λένε όλοι ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, έτσι δεν είναι? Έρχεται
16: δύσκολο. Πολύ ακριβά ψώνια. Ναι. Η χώρα μας βέβαια παραδοσιακά δαπανά ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ της στην άμυνά της για να έχει το κεφάλι της ήσυχο σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα, το τρίτο σημείο θεωρώ ότι είναι τα δύο ενεργειακά σημεία που ενδιαφέρουν τους Αμερικανούς. Το πρώτο είναι ο κάθετος ενεργειακός άξονας που θα διασυνδέσει, που διασυνδέει ήδη, συγγνώμη, την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία και σε επόμενο χρονικό στάδιο, και τώρα μπορεί να γίνει αλλά δεν έχει ξεκινήσει, με την Ουγγαρία. Και το δεύτερο είναι οι έρευνες της Σεύρων, οι οποίες θα γίνουν σε μια περιοχή νοτίως της Κρήτης, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα τμήμα του τουρκολιβικού μνημονίου. Και οπότε μέσω αυτής της κινήσεως η Σεύρων εμφανίζεται να μην λαμβάνει υπόψη το τουρκολιβικό μνημόνιο, στο σημείο εκείνο βέβαια θα γίνουν οι έρευνές της. Για τον κάθετο άξονα, απλώς αν μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμη, γιατί το θεωρώ βασικό, το θεωρώ αυτό προήμιο ενός ευρύτερου άξονα που θα διασυνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Οδυσσού είναι το μοναδικό λιμάνι που έχει η Ουκρανία σε όλο τον κόσμο, δεν έχει άλλο. Οπότε από εκείνο το λιμάνι θα βγαίνει ο πλούτος της Ουκρανίας και εκεί θα κατευθύνονται τα προϊόντα που πηγαίνουν στην Ουκρανία δια θαλάσσης. Ένας κάθετος σιδηροδρομικός άξονας που θα διασυνδέσει την Αλεξανδρούπολη με τη Βάρνα της Βουλγαρίας, την Κωνσταντζα της Ρουμανίας και την Οδυσσό θα μπορεί να μεταφέρει σε 8, 10, 12 ώρες, γιατί η απόσταση είναι 750-800 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι.
16: ένα φορτίο.
0: Σας άκουσα που το είπατε κι αλλού, και έτσι είναι πράγματι. Ναι.
16: Ναι. Και το οποίο αλλάζει πλήρως την εικόνα σε σχέση με το διάπλου των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Αυτό το θεωρώ, άμα γίνει αυτό, είναι γεωπολιτικό σεισμός, πιστεύω.
0: Mm-hmm.
16: Το τελευταίο σημείο σχετίζεται με την ασφάλεια στην περιοχή, διότι σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στην.
0: Βεβαίως, είναι επέτειο σήμερα.
16: Ισραήλ.
0: Στο Ισραήλ, ναι. Ναι. Εκεί βέβαια έχουν αποκαλυφθεί διάφορα, κύριε Συρίγου, τα ξέρετε.
16: Ναι, δεν είναι πιο ειρηνικός ο κόσμος και πιο ήρεμος 3 χρόνια μετά. Δηλαδή τα πράγματα, η περιοχή έχει βυθιστεί σε μια πολύ μεγάλη αστάθεια, μια τρομερή ρευστότητα υπάρχει. Mm-hmm.
0: Τώρα έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις, μια και είπατε για τη σημερινή επέτειο, που είναι πράγματι αυτό που έγινε με τη Χαμάς, δραματική εισβολή, έτσι, με νεκρούς και λοιπά, και ομήρους ακόμα, νομίζω, έτσι δεν είναι, δεν έχουν...
16: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν πλέον ομήρους.
0: Α, δεν υπάρχουν, μάλιστα.
16: Όχι, όχι.
0: Εν πάση περιπτώσει, όμως, επί χρόνια οικογένειες αγωνιούσαν, με καλό αποτέλεσμα πάντα, έτσι. Δεν πήραν τους δικούς τους, δεν επέστρεψαν οι δικοί τους σε κάποιους, για κάποιες οικογένειες.
16: Είναι μια τραγική κατάσταση, όπως και να το πάρετε. Είναι οι 1.200 νεκροί, είναι οι όμηροι, είναι οι 75.000 νεκροί Παλαιστίνοι.
0: Καλά το θέσατε, ότι δεν είναι πιο ειρηνική. Σωστά το θέσατε.
16: Είναι μια κατάσταση στην οποία τα πράγματα, το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες, δεν έχει πετύχει μια στρατηγική νίκη που να επιφέρει ειρήνευση στην περιοχή.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα εδώ έχουμε όμως διαφορετικές εκτιμήσεις στην Ελλάδα από την αντιπολίτευση. Είχαμε την κυρία Δούρου πριν από λίγο στη Βουλή που χαρακτηρίζει δολοφόνο τον κύριο Νετανιάχου. Υπάρχει ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου. Για όλα αυτά που έχουν γίνει κάτω στην περιοχή, μην τα επαναλάβω τώρα. Αυτό το ένταλμα σύλληψης κάποιες χώρες το εκτελούν, κύριε Συρίγου. Ξέρετε, στο Βέλγιο έχουν εκτελεστεί.
16: Το εκτελούν στη θεωρία.
0: Όχι, όχι. Επειδή υπάρχουν εντάλματα σύλληψης και για άλλους, δεν είναι μόνο για τον κύριο Νετανιάχου, και για άλλους.
16: Έχει αλλάξει το νόμο.
0: Που κατηγορούνται. Προσέξτε, στο Βέλγιο, ας πούμε, ξέρετε ότι έχουν εκτελεστεί εντάλματα σύλληψης.
16: Μέχρι το 2003 μετά άλλαξαν τον νόμο διότι κατάλαβαν ότι τους δημιουργούσε τεράστια διεθνή προβλήματα.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ενώ η αντιπολίτευση έχει σαφή θέση ότι...
16: Για την ακριβία στο Βέλγιο τους έδινε τη δυνατότητα να δικάσουν και κάποιον.
0: Βεβαίως τους έδινε, τώρα όχι πια.
16: Ναι.
0: Αλήθεια,
16: και αλλάξαν τον νόμο.
0: Ναι, όμως υπάρχουν εκτελεστεί εντάλματα πρόσφατα. Για άλλους, όχι τον κύριο Νετανιάχου, δεν έχει περάσει από το Βέλγιο εκεί. Θα το είχαμε μάθει. Λοιπόν, τώρα, εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής, ότι εδώ έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις. Από τη μία πλευρά υπάρχει αντιπολίτευση η οποία λέει ότι με διαφορετικές αποχρώσεις, δεν το λένε όλοι το ίδιο. Σας είπα για την κυρία Δούρο που είπε χτες πριν από λίγο ότι είναι δολοφόνος ο κύριος Νετανιάχου. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη αγκαλιά να φωτογραφίζεται με τον κύριο Νετανιάχου την ώρα. Στον ΟΗΕ, τα 2/3 εκεί του κόσμου, των εκπροσώπων μάλλον των χωρών όλου του κόσμου, είχαν αποχώρησαν στην ομιλία του. Μήπως είμαστε πολύ, είμαστε αγκαλιά με το Ισραήλ, σε αντίθεση με πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και ο Τραμπ έχει αντιδράσει και είχε επεισόδια με τον κύριο Νετανιάχου. Τα ξέρουμε, τα καταγράφει ο διεθνής τύπος. Τι λέτε?
16: Η Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο πολεμικό, με μέσα, με στρατιωτικά μέσα, με οτιδήποτε, στο τι συμβαίνει στους πολέμους στη Λωρίδα της Γάζας και στο Νότιο Λίβανο. Οπότε δεν υπάρχει επιλογή της Ελλάδος σε αυτό το θέμα. Υπάρχει αμυντική συνεργασία της Ελλάδος και της Κύπρου.
0: Ναι, μιλάω τώρα
16: με
0: για την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα σε σχέση με την πολιτική, με την εξωτερική πολιτική σε σχέση με το Ισραήλ. Αυτό, εκεί αναφέρομαι. Μήπως είμαστε...
16: Ναι, εγώ μιλάω για την ουσία.
0: Ναι, ναι,
16: δεν έχουμε εμπλακεί σε κάτι.
0: Όχι, δεν είπα ότι έχουμε εμπλακεί, αλλήμον.
16: Ναι, αντιθέτως, έχουμε στείλει βοήθεια. Και στη Λωρίδα της Γάζας και εκεί ήταν αυτή όλη η προσπάθεια με την Αμάλθεια, όπου συμμετείχαν και ελληνικά πολεμικά στη διευκόλυνση. Επί της ουσίας δεν έχουμε κάποια εμπλοκή σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι, έχουμε όμως μία εικόνα η οποία είναι... είναι στήριξη, εικόνα στήριξης σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης και τώρα απευθύνομαι στον καθηγητή του διεθνούς δικαίου.
16: Δεν είναι, τώρα θα σας πω κάτι,
0: ναι.
16: Επειδή το άκουσα από πολλούς, δεν περιμένει ο Νετανιάχου από την Ελλάδα να το στήριξει διεθνώς ως εικόνα.
0: Δεν περιμένει, αλλά έχουμε και συμμετοχή στο θόλο. Εντάξει, δίνουμε χρήματα.
16: Ο θόλος είναι δικό μας θέμα, δεν είναι δικό τους.
0: Δεν είναι μόνο δικό μας, είναι 3 δις, από τα οποία τα 700 εκατομμύρια τα πληρώνουμε εμείς, έτσι. Δεν είναι, δίνουμε χρήματα.
16: Περισσό, όλα τα πληρώνουμε εμείς. Και τα 3 δισεκατομμύρια τα πληρώνουμε εμείς. Τα 750 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα αποκτήσουν τεχνογνωσία.
0: 19 ελληνικές, ναι.
16: Τεχνογνωσία την οποία δεν έχουν. Και θα αποκτήσουν. Και θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο το κέντρο του θα το ελέγχουμε αποκλειστικώς εμείς. Εμείς θα προσδιορίζουμε ποια είναι η απειλή.
0: Έχετε δει τα άρθρα βέβαια τα οποία λένε ότι έχουν ενστάσει γι' αυτό. Λένε ότι...
16: τα έχω δει, αλλά επειδή είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών...
0: επειδή είστε πρόεδρος της Επιτροπής, σας ρωτάω γιατί ξέρετε.
16: Ναι, σας λέω ότι ο πηγαίος κώδικας, που πολλοί συμπατριώτες είναι λογικό να μην αντιλαμβάνονται, είναι η καρδιά ενός συστήματος. Η Ελλάδα δεν έχει τεχνογνωσία να φτιάξει πηγαίο κώδικα σε τέτοιου είδους συστήματα. Το Ισραήλ θα βοηθήσει οι ελληνικές εταιρείες να φτιάξουν αυτό το πηγαίο κώδικα, θα αποκτήσουμε αυτή τη τεχνογνωσία και μετά είναι δικό μας παιδί. Δηλαδή εμείς θα τον αναπτύσσουμε, εμείς θα τον προσαρμόζουμε, εμείς θα μπορούμε να τον βελτιώσουμε. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για τα F-35, για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά, καμία από αυτές τις χώρες δεν μας δίνει τον πηγαίο κώδικα, τον Μπελαρά παραδείγματι, ή τον πηγαίο κώδικα των F-35. Το Ισραήλ μας βοηθάει να φτιάξουμε το πηγαίο κώδικα για το κέντρο διοικήσεως. Προφανώς δεν μας δίνει τον πηγαίο κώδικα για τους πυράβλους που θα χρησιμοποιούμε. Αλλά ο πηγαίος κώδικας του κέντρου διοικήσεως, που είναι η καρδιά του συστήματος, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, στη δική μου αντίληψη.
0: Τώρα απευθύνομαι στον καθηγητή διεθνούς δικαίου, έτσι, και εξωτερικής πολιτικής. Εάν περνούσε ο κύριος Νετανιάχου από την Ελλάδα, εσείς τι εκτιμάτε, ότι θα έπρεπε να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης του διεθνούς δικαστηρίου, εφόσον έχουμε υπογράψει εμείς και αυτή τη σύμβαση?
16: Υπάρχει μια διχογνωμία στο διεθνές δικαίο.
0: Βεβαίως.
16: Σε σχέση με
0: τη δική σας την άποψη, επειδή ρωτάω.
16: Σε σχέση με το ότι φέρει και την επίσημη ιδιότητα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτό το δίλημα, πιστέψτε με. Δεν πρόκειται να έρθει ο κύριος Νετανιάχου να πάει σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία κινδυνεύει να συλληφθεί, διότι γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η διχογνωμία και δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στην διπλωματική ασυλία που έχει ως αρχηγός κράτους, ως πρωθυπουργός του κράτους. Οπότε θα αποφύγει να μπει όχι μόνο στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα υπάρχει πιθανότητα να εκτελεστεί το ένταλμα.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις τώρα, να πούμε και γι' αυτό, σας ρωτάνε συνεχώς, έχετε απαντήσει βέβαια, ότι σε δύο περιπτώσεις, στην υπόθεση των ερευνών για το καλώδιο στην Κάσο, το 24, υποχωρήσαμε. Το εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε αυτό? Γιατί είχαμε δηλώσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχετε ρωτηθεί από εμένα τι λέτε σήμερα? Για πείτε μου τώρα,
16: λοιπόν,
0: τι λέτε σήμερα.
16: Σας λέω την προσωπική μου άποψη.
0: Βεβαίως. Την προσωπική,
16: προσωπική μου
0: εσάς,
16: άποψη.
0: Εσάς έχω.
16: Η οποία προσωπική μου άποψη είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι ένα αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι που έχει μόνο γκάζι. Η εξωτερική πολιτική είναι πραγματικά σαν ένα αυτοκίνητο. Άμα θέλεις να πάρεις

0: μπαίνετε
1: όχι,
0: πίσω.
1: Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι αντιμετωπίζει ένα καινοφανές γεγονός όπως ήταν αυτό της παρουσίας 5 τουρκικών πολεμικών στην πόντιση ενός καλωδίου. Οποιοδήποτε νουνεχής ηγέτης, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να προσπαθήσει να καταλάβει τι συνέβη, διότι στην περιοχή έχουν περάσει από το 2003 μέχρι το 2022 επτά καλώδια, χωρίς κανένα πρόβλημα. Από την ώρα που δημιουργείται ένα τέτοιο πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει. Για ποιο λόγο μπήκαν 5 τουρκικά πολεμικά, ενώ ποτέ ως τώρα δεν είχαν ξαναμπεί. Άρα εκ των πραγμάτων σταματάς να διερευνήσεις προθέσεις του άλλου. Αφού τις διερευνήσεις, παίρνεις την απόφαση και συνεχίζεις, όπως συμβαίνει τώρα, που για μένα αυτό είναι το μείζον στην προκειμένη περίπτωση, και έχεις λάβει υπόψη σου όλα τα σενάρια.
0: Λέτε ότι θα προχωρήσει κανονικά έτσι τις επόμενες εβδομάδες.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί με αυτό το θέμα που θέσατε εσείς, επειδή υπήρξαν οι ανάλογες δηλώσεις και από το. Όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, και από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ, τέθηκε ένα θέμα για τον τρόπο που ασκούν ή που προστατεύει η κυβέρνηση, για να είμαι προσεκτική, γιατί πρέπει, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έτσι, γιατί αν υπήρχε υποχώρηση δύο φορές, όπως εσείς επιμένετε από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά λέτε ότι προχωράει, για να τα πω όλα αυτά που λέτε, υπάρχει ένα θέμα με τον τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί πριν από λίγο ακουστήκανε στη Βουλή τρομερά πράγματα, έτσι, από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν...
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το θέμα αυτό της εξωτερικής πολιτικής, ότι είναι μείγμα, ότι είναι δουλοπρεπής η κυβέρνηση, υπόθηκε αυτό από πολιτική αρχηγό, ότι επίσης από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς υπάρχει κριτική. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Λοιπόν, προσέξτε. Επαναλαμβάνω ότι η εξωτερική πολιτική είναι ένα αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει μόνο γκάζι και προχωράει προς τα μπρος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και πρέπει να καταλάβουμε, πρέπει να φτάνουμε στον τελικό μας σκοπό. Αν φτάσουμε στον τελικό μας σκοπό, έχουμε πετύχει. Εάν δεν φτάσουμε στον τελικό μας σκοπό, έχουμε αποτύχει. Το ερώτημα για μένα, λοιπόν, επειδή άκουσα και τις δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ και τις δηλώσεις της
0: Ελλάς,
1: είναι
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Τι θα έκαναν σε αυτή την περίπτωση. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια καθυστερημένη ανακοίνωση δύο μέρες μετά. Τι θα έκαναν σε αυτή την περίπτωση? Θα βύθιζαν τα 5 τουρκικά πολεμικά? Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Ή θα διερευνούσαν τις προθέσεις της Τουρκίας? Γιατί αν διερευνούσαν τις προθέσεις της Τουρκίας, τότε δεν θα κάνανε κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε η παρούσα κυβέρνηση.
0: Λέτε ότι ενήργησε σύμφωνα με το...
1: σύμφωνα με τους κανόνες,
0: με τους κανόνες της διπλωματίας και σύμφωνα με τα συμφέροντα.
1: Ακριβώς.
0: Της χώρας, ας πούμε. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τέθηκε στη Βουλή σήμερα. Το θέμα αυτό της Προεδρίας που έχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν έχει πολύ προβληθεί αυτό το ζήτημα. Άκουσα, εμείς όμως φιλοξενήσαμε χτες έναν διδάκτορα, διεθνούς δικαίου κι αυτός, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η θέση είναι σημαντική, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε αυτό το επίπεδο και ότι είναι σημαντική γιατί έχει λόγο αυτός ο οποίος προεδρεύει, εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε, είστε πιο ειδικός, έχει λόγο και για την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που καταλαβαίνουμε τώρα.
1: Μπορεί, υπάρχει πιθανότητα έτσι να γίνει μέσα στη θητεία. Δεν είναι απαραίτητο, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες, όχι τώρα, από το Σεπτέμβριο. Ναι. Εμείς έχουμε όλο τον Οκτώβριο την Προεδρία. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα.
0: Τέλειο Οκτωβρίου, αλλά είμαστε και όχι μόνιμο μέλος, ώστε στο τέλος του χρόνου, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
1: Για ένα μήνα.
0: Ναι, έχουμε την Προεδρία, αλλά είμαστε και μέλη όμως εκεί.
1: Α, ναι, παραμένουμε μέλη.
0: Έτσι, παραμένουμε μέλη ως τα τέλη του. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε μου λοιπόν.
1: Πιθανότητα να συζητηθεί. Λίγη η θητεία του Γκουτιέρες.
0: Ναι,
1: έχουν συζητηθεί τρία ονόματα ως τώρα γυναικών, τα οποία δεν έχουν προχωρήσει για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Έπεσε και το όνομα του Τούρκου.
0: Ενός Τούρκου, γι' αυτό το λέω.
1: Διπλωμάτη του Σινιρλίογλου. Ούτε και αυτό αυτή τη στιγμή δείχνει να προχωράει. Σίγουρα θα είμαστε στην περίοδο των διαβουλεύσεων για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί σε αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή είχαμε και μία καταχώρηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος λίγο πολύ

0: Έλεγε ότι αν ξέραμε όλη αυτή την αταραχή που υπήρχε, ίσως δεν θα έπρεπε να αναλάβουμε την Προεδρία. Δεν ξέρω, την έχετε υπόψη σας. Που έγινε και αυτό αντικείμενο κριτικής.
1: Δεν το έχω αντιληφθεί.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αλίμονο. Είναι τόσο η πληροφορία η καθημερινή που δεν είστε υποχρεωμένος. Ναι. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε και αυτή την εικόνα στην Πνίκα. Πώς την εκτιμάτε τώρα? Ζήλωσεν. Πώς το λένε τον Μπάρακ Ομπάμα, ο κύριος Ρούμπιο, γιατί η εικόνα του κυρίου Ομπάμα στην Πνίκα έχει επανειλημμένα προβληθεί εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αναβιώσει αυτή την εικόνα.
1: Αυτό, επειδή το άκουσα και αυτό. Η Πνίκα είναι ένας χώρος ο οποίος δίνεται για διάφορες εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ας δούμε τη σημειολογία. Έχουμε έναν υπουργό εξωτερικών εκλεγμένο επανειλημμένος ως γερουσιαστή εδώ και 15 χρόνια, 16 χρόνια, και έναν άνθρωπο ο οποίος ταυτοχρόνως είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Αυτή τη θέση ταυτοχρόνως υπουργού εξωτερικών και συμβούλου εθνικής ασφαλείας την είχε μόνο ο Κίσιγκερ ως τα τελευταία 50 χρόνια. Άρα είναι ένα εξαιρετικά υψηλό βαθμό στέλεχος του αμερικανικού πολιτικού απαράτους. Έρχεται λοιπόν και ζητάει την Πνίκα. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην του τη δώσουμε. Δεν πρόκειται για κάποιον αυταρχικό ηγέτη ή για κάποιον άνθρωπο ο οποίος βγήκε φυτευτός από κάποιου κάπου ή κάτι τέτοιο. Είναι ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού επί χρόνια και εκπρόσωπος μιας μεγάλης δυνάμεως και υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει δικαίωμα να μιλήσει στην Πνίκα. Εκτός αυτού την Πνίκα, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχω πάει σε 3-4 εκδηλώσεις, τη δίνουμε και για πολλές άλλες ίσονο σημασίας εκδηλώσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν... Ναι, το θέμα είναι, όπως λέτε, η ουσία έχει σημασία, κύριε Συρίγο. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Ρούμπιο εκεί και κατά πόσο θα προωθήσει τα εθνικά μας θέματα. Με πρώτο, βέβαια, το κυπριακό. Άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη που το έθεσε. Γιατί ξέρετε, παρακολουθώντας ή και όσο ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επάνω, έβλεπα κάθε μήνα, θα σας πω κάτι τώρα, έβλεπα κάθε μήνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια που γίνεται εκεί στο Στρασβούργο, να υπάρχει θέμα για την Ουκρανία. Δεν λέω ότι δεν ήταν θέμα, προς Θεού, επηρεάζει τη ζωή μας ενεργειακά και τα ενεργειακά κλπ. Και ξέρετε πόσες φορές συζητήθηκε το θέμα της Κύπρου εκεί πάνω? 1-2 φορές με πρωτοβουλία του κυρίου Αρβανίτη. Το ξέρετε. Δηλαδή το θέμα αυτό δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, δεν υπάρχει ένα έλλειμμα ας πούμε προβολής του θέματος και από τους Ευρωπαίους? Τι εκτιμάτε?
1: Στην εξωτερική πολιτική, ξέρετε, τα πράγματα στην εξωτερική πολιτική η συνέπεια δυστυχώς δεν είναι αρετή. Κάτι που προβάλλεται σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι θα προβάλλεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σας θυμίζω ότι όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η απόφαση στην οποία συμμετείχαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις απέφευγε να ονομάσει τον εισβολέα. Άμα δείτε τις αποφάσεις του 1974,
0: βέβαια, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Δεν λένε η Τουρκία, λένε να φύγουν οι δυνάμεις που παραβιάζουν τον αριθμό που επιτρέπεται να είναι εκεί βάσει των διεθνών συνθήκων.
0: Και δεν την κατανόμαζαν καν.
1: Χώρια τα χρήματα.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τονίστηκε στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο έως Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων για τους επόμενους μήνες. Συνεχίζουν πάντως την απεργία τους οι αλλοίς, μιλώντας στο kavalanews.gr. Ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγρή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, ξεκαθάρισε ότι οι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά η κινητοποίηση δεν σταματά. Εξετάσεις αίματος επιτρέπουν πλέον τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 90%, σύμφωνα με την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών, Μάγδα Τσολάκη. Όπως είπε στο ΑΠΕ, νέα φάρμακα που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου έχουν εγκριθεί, αλλά η πρόσβαση των ασθενών σε αυτά παραμένει περιορισμένη λόγω του υψηλού τους κόστους. Νέα κριτική στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου ασκεί η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο, Μαρία Βαρίτη, με αφορμή τις ανακοινώσεις για την αναστολή λειτουργίας 11 δημοτικών γηπέδων. Η κυρία Βαρίτη χαρακτήρισε την απόφαση ως έμπρακτη απόδειξη μιας 12χρονης ολιγορίας στο αυτονόητο ζήτημα της ασφάλειας των αθλητών και των θεατών. Τα 12 χρόνια διοίκησης ήταν αρκετά για να ελεγχθούν και να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις, ωστόσο η διοίκηση σήμερα ανακαλεί άδειες και καταφεύγει σε προσωρινές λύσεις της τελευταίας στιγμής, τονίζει στην ανακοίνωσή της. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία υπενθυμίζει τις λαιλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη. Αυθαίρετη χαρακτηρίζει η Λαϊκή Συσπήρωση Θάσου την κοπή δέντρων από εργολάβο για λογαριασμό του Δήμου που υλοποιείται τις τελευταίες ημέρες. Καταγγέλει τον εργολάβο ότι κόβει δέντρα εκτός ορίων της τεχνικής έκθεσης και την διοίκηση του Δήμου ότι αδιαφορεί για το περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράττεται, όπως λέει, με αφορμή το έργο της κατασκευής αντιπυρικής ζώνης που πραγματοποιείται στο δάσος των Λιμεναρίων. Μάλιστα, η παράταξη καταγγέλει πως η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να κάνει πάρκινγκ το σημείο του δάσους που γυτνιάζει με το δρόμο, ενώ αφήνει εχμές ότι τα ξύλα από τα δέντρα που κόβει ο εργολάβος τα καρπώνεται, όπως λέει, προς ιδίων όφελος αντί να μοιραστούν σε άπορες οικογένειες της περιοχής. Σε σώμα συγκροτήθηκε η νέα διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ Καβάλας. Στη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο Μπάμπης Δράκος και του Αντιπροέδρου ο Σιμεών Μαμτσατέλης, Γενικός Γραμματέας ο Γιάννης Τζανίδης και Ταμείας ο Βασίλης Κοσταράς.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League 2. Ο αγωνάς θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό, βόρειο βόρειο-ανατολική, επίσης 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-pavla radio.
6: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης. Ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, φωτογραφία αγκαλιά με τον Γεραπετρίτη. Να πω κάτι. Αγοράσαμε από Γάλλους. Αγοράσαμε από Νετανιάχου. Να μην αγοράσουμε κάτι για τους Αμερικάνους, δηλαδή ρηγμένους να τους έχουμε. Προφανώς λεφτά υπάρχουν μόνο για τους εξοπλισμούς. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business ο Κολάμπια. Σιγά τη διαπίστωση, όλοι το ξέρουν. Ριζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Άρα, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, δεν θα εφαρμοστούν αυτές τις συμφωνίες με τον Ρούμπιο. Απογευματινή, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος σκούπα από Πιερεκάκι. Βρήκε, λέει, influencers που διαφημίζουν παράνομα στοιχεία με τα καζίνα και τα λοιπά, με μεγάλο τζίρο. Νόμος Πιερεκάκι, σκούπα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Αντώνης Σαμαράς, σε εισαγωγικά. Ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις, λέει η Σαμαρά, όταν ήταν πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια δήλωση η οποία έγινε το 1994. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε γεννηθεί νομίζω το 1907. Έτσι. Οπότε αυτό που είχε πει τότε ο Σαμαράς ήταν ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας που ήταν τότε πρωθυπουργός το 1994, δεν μπορούν να προσφέρουν άλλα πράγματα στον τόπο ηλικιακά. Ήταν aging, κάτι τέτοιο, καταλάβατε. Καθημερινή! Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Να ψηφίσουν σωστά και στην Κυψέλη, ώστε μετά στις εκλογές να τους αποζημιώσουν. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Στεγαστική κρίση. Φρένο του Συμβουλίου Επικρατείας στο νέο μπόνους δόμησης. Με το που είπε ο Κολάμπια ποια είναι η λύση στο στεγαστικό, εκεί να χτίζουμε 15 όροφες πολυκατοικίες, βγήκε το ΣΤΕ και είπε όχι, αν είναι δυνατόν. Είναι η φάση ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ελεύθερος τύπος. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Αυτό τώρα πάλι είναι, λέει, μαζεύει κανένας αποδείξει. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Σε διπλή κρίση η Γαλλία με μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους και εκτόξευση απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου. Μία κρίση είναι. Γίνονται διαδηλώσεις και ανεβαίνει η απόδοση του ομολόγου. Καταλάβατε τώρα αυτά. Μην γίνονται διαδηλώσεις είναι το θέμα. Τα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επισπεύεται η διαδικασία. Βγήκε ο νόμος, Συμβούλιο της Επικρατείας. Φεκ, τελείωσε. Κάναμε θαλάσσιο πάρκο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Χτίζω για να νοικιάζω. Πρόταση Κολάμπια για το στεγαστικό. Αυτό δηλαδή. Θες να χτίσεις μια πολυκατοικία 8 ορόφων. Λοιπόν. Και θα τα πουλήσεις. Βάλε κι άλλα 4. Έτσι, 4 να τα κάνεις 3 διαμερίσματα το καθένα. 3-4, 12 το έχει υπολογίσει ο Άκης Κέρδος. Να νοικιάζεις 12 διαμερίσματα. Καταλάβατε. Αυτές είναι προτάσεις. Δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με τον Κολάμπια. Ήβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι πήγε ο Φλωρίδης, ας πούμε, είναι ήβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ νομίζω πάντα δεξιός ήταν. Και λέει επίθεση πανικού του Σπύρου Γεωργιάδη στον Δέντια. Αλλά βγήκε μετά ο Μαρινάκης και είπε όχι, στο σεβόμαστε το Δέντια. Γιατί δεν πήγε στα γενέθλια ο Δέντιας, αφού είχε σύνοδο υπουργών, τι είναι, άμυνας. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στη Δημοκρατία, μία καρδιά που δεν έχει σύνορα. Τώρα αυτά δεν έχει σύνορα με μπερδέψαν λίγο. Είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο του Μανώλη Κοτάκη για τον Θανάση Γκαϊφίγια και την γνωριμία του το 1986 στην Κομωτινή, όπου ο Θανάσης Γκαϊφίγιας είχε τότε εκεί δισκάδικο. Και νεαρός φοιτητής ο Μανώλης Κοτάκης πήγαινε και άκουγε δίσκους μαζί με τον Θανάση Γκαϊφίγια. Εστία! Όχι Nexans σε Μακρόν Κολάμπια! Η Nexans είναι η γαλλική εταιρεία που θα μας ποντίσει το καλώδιο
Υπήρχαν δημοσιεύματα, κυρίως στην Καθημερινή το προηγούμενο διάστημα, ότι η Nexans θα αναλάβει μια πρωτοβουλία να ενημερώσει τον Ερντογάν για το καλώδιο. Οπότε να ζητήσει κατά έναν τρόπο άδεια. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, θα είναι ενημέρωση, δεν θα ζητήσουμε άδεια τον Ερντογάν. Τελικά η Nexans απάντησε στην Καθημερινή ότι ούτε θα ενημερώσει, ούτε άδεια θα ζητήσει. Πάτε, βγάλετε τα μάτια σας μόνοι σας. Και εθνικός κήρυκας με βαριά ατζέντα και ισχυρούς συμβολισμούς, ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Αυτό που θα μιλήσει την Πνίκα για τη δημοκρατία. Και τη δημοκρατία μας έφερε ο Ρούμπιο. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ, στείλανε Ελεονόρα Μελέτη, την καλύτερη Ελληνής ευρωβουλευτής από ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προφανώς μετά την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, τη σπουδαία δημοσιογράφο που κάνει αίσθηση με την αιχμηρή της πένα και τα ιδιαίτερα κείμενά της, σύμφωνα με το αιχμηρό βιογραφικό που έγραψε η Ιδία για τον εαυτό της, τη συγγραφέα που πραγματικά άλλαξε καταστάσεις και αντιλήψεις με το βιβλίο της που έκανε πάταγο με τον ασυνήθιστο τίτλο «Γυναίκα». Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν την Ελεονόρα Μελέτη, γιατί τόλμησε στο Ευρωκοινοβούλιο να αποκαλύψει τη ζωφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ειδικά στην Ελλάδα μας, πάρα πολλοί εργοδότες. Μια ζωφερή πραγματικότητα για την οποία κανένας δεν τόλμησε να μιλήσει ποτέ στο παρελθόν εξαιτίας της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Όμως κάπου φτάνει. Μέχρι εδώ. Έτσι. Η Μελέτη τόλμησε και νομίζω ότι θα πρέπει και όλες οι εργοδοτικές οργανώσεις στην Ελλάδα να διοργανώσουν μια ειδική εκδήλωση για να την τιμήσουν με τον τίτλο του επίτιμου προέδρου του ΣΕΒ, έτσι, τον οποίο θα πρέπει να τσαμπονίμει ο Άξος Κέρτσος με την προηγούμενη ιδιότητά του που ήταν γενικός διευθυντής του Συνδέσμου. Σέξτε, η Μελέτη έσπασε τη σιωπή όλων μας που ενώ βλέπουμε καθημερινά τους εργαζόμενους να εκβιάζουν τους εργοδότες τους, που ενώ βλέπουμε την απόγνωση από τη βία και τον τραμποκισμό που νιώθουν οι εργοδότες από τους εκβιαστές εργαζόμενους, δεν τολμούσαμε τόσο καιρό να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε «Επιτέλους φτάνει!». Πραγματικά τι να πω, είχα να συγκινηθώ πάρα πολύ καιρό από μια τέτοια ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι αυτό που είπε η Ελεονόρα, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών που εκβιάζονται από επαγγελματίες εργαζόμενους. Νομίζω είχα να συγκινηθώ τόσο πολύ με ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο από τότε που η Εύα η Καϊλή μας είχε ενημερώσει πως το Κατάρ είναι μια χώρα πρότυπο για τα εργασιακά δικαιώματα. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά από αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου που καταλαβαίνει και αυτόν τον πόνο των εργοδοτών. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα με το 191 στα μπαλκόνια. 191, άρθρο του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, για να χειροκροτήσουμε. Α, μένουμε Βρυξέλλες. Το Δημήτρη Τσόδρα, τον καλύτερο ευρωβουλευτή που έστειλε Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά φυσικά από τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον καλύτερο διευθυντή γραφείου τύπου Έλλην Πρωθυπουργού, μετά προφανώς τον Γιώργο Μουρούτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Τσοτάκη ΑΕ από το πολιτικό κίνημα Το Ποτάμι, μετά φυσικά τον Γρηγόρη Ψαριανό. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Δεν ξέρω αν τα μάθατε τα νέα, αλλά ήρθε η ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση. Το δήλωσε αυτό ο Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο. Ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση στη βάση της προτάσεως που έκανε ο Έλλην Πρωθυπουργός ο Κολάμπια. Και είπε ο Τσιόδρας και τους έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι ότι η πρόταση της Ελλάδας πρέπει να γίνει δεκτή έτσι ώστε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να τα δώσει επιδόματα για να πέσει, ξέρω εγώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή, συγγνώμη, να πω κάτι. Έχει προτείνει ο Κολάμπια τη λύση για όλα τα προβλήματα της Ευρώπης με τα ενεργειακά, έτσι, δηλαδή να ταρπάζουμε χοντρά από τους πολλούς με το ΦΠΑ και μετά να τους δίνουμε κάτι ψίχουλα. Λοιπόν, και αντί τα κανάλια στην Ελλάδα να κάνουν μαραθώνιες μεταδόσεις για αυτό το τιτάνιο αγώνα που δίνει μαζί με τον Κολάμπια ο Τσόδρας στην Ευρωβουλή για να περάσει να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, κάθονται τώρα οι άλλοι και ασχολούνται με τη Μελέτη. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Τσιόδρας αναγκαστεί να γυρίσει στη τηλεόραση και κάνει εκπομπές μαζί με το Σταμάτη Ζαχαρό. Και
κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και αυτή την Σίλβια Σαλής, που είναι εκεί η δημαρχέζα στη Γένοβα και θέλει να ρίξει τη μελόνη. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Δημήτρη τον Τζιόδρα. Λίγο να μας πει αυτά τα πρόσθετα έσοδα στο ΦΠΑ. Ρε παιδί μου, πώς το διάολο βγαίνουνε. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή των μουσικών θεμάτων, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από την Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουν λεφτά. 69-70-60-99-00 τα μηνύματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικά διέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης στο Κολάμπια, το Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρης του αγώνα κατά της ακρίβειας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Τέλη Νοέμβρη θα δώσει 46 ευρώ βάουτσερ να πας στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίσεις, να γεμίσεις το ψυγείο, να γεμίσεις και τα ντουλάπια της κουζίνας σου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο λαϊκισμός που δίνει τζάμπα υποσχέσεις και χρεοκόπησε την Ελλάδα γιατί έβαζε και τους ανθρώπους πάνω από τα νούμερα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Θυμάστε παλιά υπήρχε το Market Pass. Υπήρχαν και αυτά τα προγράμματα, τα τέβα εκεί που μοιράζανε στον κόσμο φαγητά, φρούτα, λαχανικά κτλ. Τέρμα! Λοιπόν, τώρα έχουμε βάουτσερ σίτησης 46 ευρώ το κεφάλι για 116.000 δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Τέλη Νοέμβρη το δίνουμε. 46 ευρώ. Όπως σας είπα προχθές, θα δώσει και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να διαθέσει. 46 ευρώ, 46 ευρώ. Μάζευε κι ας είναι και ρόγες. Στάδωσε κανένας άλλος. Και από ό,τι βλέπω, εξετάζεται και η καταβολή αναδρομικών σε βάθος 24 μηνών. Δηλαδή μιλάμε, το έχει υπολογίσει ο Άκης Κέρτσος, γύρω στα 1.104 ευρώ. Δηλαδή, όχι μόνο να πας να σηκώσεις όλο το σούπερ μάρκετ και να φύγεις, αλλά να βάλεις λεφτά στην άκρη, να πας να κάνεις τον πατούλι, να κάνεις και κανένα μποτοξάκι. Μισό λεπτό. Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Τώρα λοιπόν που πήραμε φόρα μετά τις αποκαλύψεις της συντρόφισσας Μελέτη, θέλω να σας πω και κάτι άλλο για μια κατηγορία συνανθρώπων μας, η οποία αδικείται πάρα πολύ έντονα. Μας έχουν φάει τα σηκώτια με τα καρτέλ και την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και οι Έλληνες αναστενάζουν και άλλα ψέματα και λαϊκισμοί. Εγώ ας πούμε που πήγα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με καλέσανε τη Δευτέρα, δεν άκουσα ούτε έναν άνθρωπο να συζητάει για αυτά τα πράγματα. Ούτε έναν. Απολύτως κανέναν. Όπως θα έλεγε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Να δούμε όμως λίγο τα πράγματα πώς έχουν πραγματικά. Προχθές δεν άντεξε την αδικία ένας εκπρόσωπος του κλάδου των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και είπε την αλήθεια, και μόνο την αλήθεια, που προφανώς την έκρυψαν τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και δίνεις 100 ευρώ για τα ίδια ακριβώς πράγματα που έδινες επί Μαδούρων 65. Άντε πάλι. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Άλλο θέλω να πω. Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις 100 ευρώ στο ταμείο. Ξέρετε πόσα βάζει στο παντελόνι ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ? 1,5 ευρώ. Δηλαδή σε λογαριασμό 50 ευρώ βάζει 0,75 cents. Σε λογαριασμό 25 ευρώ, καλά τα εκεί δεν υπάρχουν, τόσο πάνω, θεωρητικά μιλώντας, σε λογαριασμό 25 ευρώ βάζει στην τσέπη 37 cents. Μιλάμε ένας τύπος που έχουμε εδώ κάτω από το κόκκινο στη Θεσσαλονίκη που ζητάει λεφτά από τον κόσμο στη στάση του λεωφορείου, βγάζει περισσότερα λεφτά από ό,τι βγάζει ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ. Που είναι ένας που λέει θέλω ένα 50 cents να πάρω ένα σάντουιτς, αυτός. Για ποια καρτέλ μιλάμε, κύριοι και κυρίες της πλατείας Κουμουνδούρου? Έτσι, και εδώ θέλω να δώσω και μια ιδέα, επειδή το θέμα πρέπει να μπει και στο Ευρωκοινοβούλιο από την κυρία Μελέτη, αλλά τέλος πάντων να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Στα ταμεία των σούπερ μάρκετ να τοποθετηθούν ειδικά γυάλινα βάζα, ώστε να μπορεί ο κόσμος, έτσι, με λίγα σέντς, να στηρίζει τα εισοδήματα των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ, που πραγματικά, έτσι πως τα υπολογίζω, είναι πολύ μικρότερα ακόμα και από αυτά των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ. Αλλά γι' αυτό δεν μιλάει κανείς, έτσι, κοινωνική αλληλεγγύη. Μόνο ο λαός σώζει τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ,
12: τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε. μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Πολλούς, έτσι, λοιπόν. Και πώς θα μπορέσουμε, αυτό είναι το βασικό, να απευθυνθούμε σε αυτόν τον κόσμο τον απογοητευμένο. Τεχνικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω λίγο τα πολιτικά, δεν υπάρχει πιο προκάτ, πιο ετοιματζίδικη, πιο κατεψυγμένη, πιο προτιγανισμένη προσέγγιση. Έτσι. Ένα άλλο ωραίο είναι αυτό με το 1 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Λέει ο άλλος. Υπάρχει 1 εκατομμύριο που είναι απογοητευμένοι, ξέρω εγώ, ψηφοφόροι πάρα πολύ αριστεροί, τη πάρα πολύ ριζοσπαστική αριστερά κτλ. Οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν το 23 και τώρα αυτό το 1 εκατομμύριο κάπου είναι κλεισμένο και περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί 1 εκατομμύριο. Κάποιους, ας πούμε, να πάνε να ανοίξουν την πόρτα, να τους βγάλουν έξω, να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι, λοιπόν. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πιο προκάτ, πιο ετοιματζίδικη, πιο κατεψυγμένη, πιο προτιγανισμένη προσέγγιση. Στο μεταξύ, τώρα, 1 εκατομμύριο. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πουθενά κλεισμένος. Έτσι. Ούτε είναι εξαφανισμένος, πώς εξαφανίζει 500.000 άνεργους η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όχι. Αυτός ο κόσμος υπάρχει, έτσι. Είναι στις λαϊκές γειτονιές, κυρίως των αστικών κέντρων, κυρίως είναι νέοι άνθρωποι, εκεί έως 25 ετών, έτσι. Και αν τους ρωτήσεις, αν τους βρεις πουθενά και τους ρωτήσεις για αυτές τις αναλύσεις, δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Δεν έχουν ακούσει ποτέ τίποτα γι' αυτό το 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων της ριζοσπαστικής αριστεράς που είναι κάπου κλειδωμένο και περιμένει κάποιος να πάει να το ξεκλειδώσει. Λοιπόν. Εδώ έχει ενδιαφέρον ότι με αυτόν τον τρόπο, και δεν εκφράζω έναν ηλικιακό ρατσισμό, τεχνικά μιλάμε πάντα, συνήθως αυτές τις συζητήσεις τις κάνουν κυρίως άνθρωποι κοντά στα 70 χρόνια τους. Έτσι. Και σε πολλές περιπτώσεις, αυτό είναι αιχμή, έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στα 50 από τη σύνταξη, στη σύνταξη με τις εθελούσιες τότε που έκανε ο Κώστος Καραμαλής ο Βούδας το 2006. Έχουν δηλαδή και μια απόσταση από τα πράγματα. Αυτές λοιπόν οι συζητήσεις, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε αυτές τις συζητήσεις ότι η απογοήτευση είναι κάτι που λειτουργεί παραλυτικά. Δεν κινητοποιεί η απογοήτευση. Γι' αυτό και λέω, εντοπίζουμε αυτή τη συζήτηση πριν από 6 μήνες. Περνάνε 6 μήνες. Και η συζήτηση παραμένει η ίδια. Δεν προχωράει. Έτσι. Η απογοήτευση λοιπόν δεν είναι πολιτικό εργαλείο. Ούτε ξέρω εγώ για μια πολιτική αλλαγή, ούτε για να υπάρξουν ισχυρά κινήματα τα οποία θα αντισταθούν, θα σταματήσουν, ξέρω εγώ, νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να μην μπλακούμε και σε κυβερνήσεις κτλ. Έτσι. Ή πολιτική αλλαγή, ή τα ισχυρά κινήματα που θα σταματήσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές κτλ. Κτλ. Θέλουν κόσμο ο οποίος να είναι γοητευμένος, να γοητεύεται από κάτι. Όχι από κάποιον, κάποια συγκεκριμένα. Έτσι. Παίζει ρόλο και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Αλλά θέλει να είναι κόσμος ο οποίος να αγοητεύεται από κάτι. Σίγουρα αυτό που λέμε η πολιτική αλλαγή είναι το δύσκολο. Δεν τη θέλουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας. Μπορεί τώρα, ας πούμε, να υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Να τον κρατήσουμε το Μητσοτάκη, να μην τον κρατήσουμε το Μητσοτάκη. Θα βρουν άλλους. Είδατε, προχθές εμφανίστηκαν πακέτο, ντουέτο, Βαγγέλης Βενιζέλος, Μαρία Δαμανάκη. Έτσι. Έχουν εφεδρίες που λένε. Λοιπόν, η πολιτική λοιπόν γοητεία είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να έχει περιεχόμενο. Αυτό που λέμε για το κοινό καλό, για το δημόσιο συμφέρον, για να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες, για το δημόσιο έλεγχο στα δημόσια αγαθά, στα κοινά αγαθά. Έτσι. Η απογοήτευση είναι παράλυση. Επαναλαμβάνω, η γοητεία από μόνη της, ειδικά όταν είναι προσωπική, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Ας με θυμάστε, ας με τη γοητεία Κασελάκη. Έτσι. Υπήρξε μεγάλη γοητεία Κασελάκη. Τελικά έσκασε βόμβα, ας πούμε, στην Κομονδούρου. Λοιπόν. Ή πριν από 6 μήνες. που κάναμε το πρώτο μάθημά μας ασκήσεις πολιτικής γοητείας, ήταν πολύ έντονη η γοητεία της κυρίας Καριστιανού. Έτσι. Και φαινόταν ότι αρχίζει να μπαίνει και σε αυτό το υποτίθεται 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων της αποχής, πολύ αριστερή. Όταν η Καριστιανού άρχισε να μιλάει πολιτικά, απογοήτευσε. Έτσι. Εδώ λοιπόν τα θέματα είναι περίπλοκα. Είτε μιλάμε για πολιτική αλλαγή, είτε μιλάμε για ισχυρά κινήματα που θα σταματήσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές κτλ. Χρειάζεται και πολιτική γοητεία. Και επίσης χρειάζεται και αυτό να εκφράζεται μέσα από τον πολιτικό λόγο. Άλλη δουλειά κάνουν οι δημοσιογράφοι που θα πούνε, ας πούμε, τι έγινε το Σεπτέμβριο, 5,1 πληθωρισμός. Άλλη δουλειά πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί που, αν λένε τα ίδια πράγματα του δημοσιογράφου, ο κόσμος δεν τις πάει και ιδιαίτερα. Γιατί δεν εκτιμάει και τους δημοσιογράφους. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το μεσητικό ρεπορτάζ. Τώρα, μια άλλη ζωή και εποχή, από τα τέλη του 1997 μέχρι τα τέλη περίπου του 2011, δούλευα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, τη μεγάλη απογευματινή εφημερίδα της Βόρειας Ελλάδας. Απογευματινή εφημερίδα δηλαδή, οπότε βγαίνει τη Δευτέρα, άρα δουλεύαμε όλες τις Κυριακές. Όλες τις Κυριακές από τα τέλη του 1997 μέχρι περίπου τα τέλη του 2011. Όλες τις Κυριακές. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε λοιπόν κάθε πρωί της Κυριακής στα γραφεία της εφημερίδας, που ήταν ένα μέγαρο, έτσι, στην Οδό Μοναστηρίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βρίσκαμε στην ρεσεψιόν, στο τηλεφωνικό κέντρο, στο ισόγειο δηλαδή, το σώμα όλων των κυριακάτικων εφημερίδων. Το σώμα όλων των κυριακάτικων εφημερίδων είναι όλες οι κυριακάτικες εφημερίδες. Αυτό, έτσι. Οπότε το πρώτο που βέβαια που κάναμε ήταν να διαβάσουμε τι θέματα είχε η αδελφή εφημερίδα, η Μακεδονία της Κυριακής, και μετά ξεκινήσαμε και διαβάζαμε και όλες τις άλλες εφημερίδες. Την εποχή εκείνη ακόμα όλες οι κυριακάτικες εφημερίδες είχαν όχι ένα, είχαν 4-5 ένθετα για διάφορα θέματα. Και μάλιστα ορισμένα από αυτά ήταν και υπερπολιτελή. Δεν ξέρω αν θυμάστε, ας πούμε, τα ένθετα της κυριακάτικης ελευθεροτυπίας. Εμείς ασχολιόμασταν πολύ με ένα ένθετο της καθημερινής της Κυριακής, ένα πολυτελέστατο ένθετο, κανονικό περιοδικό, που ήταν μεσητικό. Είχε δηλαδή αγγελίες για σπίτια. Όλα αυτά τώρα τα οποία τα βλέπετε, ας πούμε, στο ίντερνετ, που βλέπετε κάτι πολυτελή σπίτια κτλ. Τότε δεν έπαιζε πολύ το μεσητικό στο ίντερνετ, με τα βίντεο κτλ. Και αυτούς τους ωραίους, τους κουστούμαρισμένους τους μεσίτες, έτσι, με το ακουστικό, μην τους πάρει κανείς να πουλήσουν κανένα σπίτι και το χάσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, τότε είχε χαρτί. Είχε χαρτί. Φωτογραφίες, από εδώ το σπίτι, από εκεί το σπίτι, κήπη, γκαζόν κτλ. Το ένθετο, το μεσητικό της καθημερινής, ήταν για την πώληση, έτσι όχι για ενοικίαση, για πώληση πάρα πολύ ακριβών σπιτιών. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλη χλειδί. Σπίτια, ξέρω εγώ, 300 τετραγωνικά, έτσι. Με μπάνιο το κάθε ένα δωμάτιο. Με κήπους στις ταράτσες, με πισίνες, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οι τιμές ήταν στο Θεό, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο ευρώ δεν ήταν πολλά λεφτά, έτσι. Κάτω από 1 εκατομμύριο είχε κάτι πάρα πολύ όμορφα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά ήταν των 70-75 τετραγωνικών, κάπου εκεί. Δηλαδή έβρισκες, ας πούμε, με 700-800 χιλιάρικα. Τώρα, οι Κυριακές στη δουλειά, στην εφημερίδα, περνούσαν αργά, έτσι, περνούσαν αργά. Και έπρεπε όμως να μείνουμε στο γραφείο μέχρι να κλείσει η εφημερίδα, ξέρω, κατά τις 11 το βράδυ, μετά πηγαίναμε για ποτά. Η ώρα δηλαδή περνούσε αργά, είχες να γράψεις ένα θέμα, το έγραφες, γράψε και 2-3 παραπολιτικά, προέκυπτε και κάποιο έκτακτο, γράψε το και αυτό λίγο κτλ. Περνούσε αργά η ώρα. Οπότε με το ένθετο της καθημερινής περάσαμε πάρα πολλά χρόνια κάνοντας λίγο πλάκα, έτσι. Δηλαδή ποιο σπίτι θα αγόραζες, έτσι λοιπόν. Βέβαια με τους μισθούς που είχαμε τότε δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε κανένα σπίτι. Βέβαια οι μισθοί τότε ήταν διπλάσια από τους μισθούς που έχουμε τώρα, αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Υπήρχαν τότε συλλογικές συμβάσεις, αυτά που μας χρεοκοπήσανε. Λοιπόν, γενικά κάναμε τους δύσκολους. Δηλαδή βλέπαμε ένα σπίτι, πόσο κάνει αυτό, ξέρω εγώ, με πισίνα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έλεγε ο άλλος, α, δεν θα το πάρω, ας πούμε, δεν μπορώ την πισίνα. Ξέρω εγώ, πρέπει να φέρω και άνθρωπο να την καθαρίζει. Δεν θα το πάρω. Μετά βρίσκαμε ένα άλλο σπίτι, το οποίο είχε 8 υπνοδωμάτια. Και είχε το κάθε υπνοδωμάτιο 8 μπάνια. Τεράστιο σπίτι και τα λοιπά, 2 εκατομμύρια. Έλεγες, δεν θα το πάρω αυτό το σπίτι. Τώρα με 8 μπάνια, ας πούμε, θα ξοδεύω πάρα πολλά λεφτά σε χαρτί υγείας. Πες και εσύ, Σοφία Βούλτεψη. Σήμερα λοιπόν, μια άλλη ζωή και εποχή, εδώ ας πούμε και με τους συναδέλφους στο κόκκινο, κάνουμε καθημερινά μια άλλη πλάκα, έτσι, η οποία έχει τίτλο «Βρες το ακριβότερο χρέπι». Στο ίντερνετ πια, έτσι, όχι σε ένθετα εφημερίδο. Και πραγματικά είναι θησαυρός. Ας πούμε για παράδειγμα, μονόχωρο.
30 τετραγωνικά μέτρα, ανώγειο, ξεκάθαρα αποθήκη ημιπόγειο, ξεκάθαρα, στην παλιά λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Έτσι, 480 ευρώ ευκαιρία. Λοιπόν, ή το άλλο. Πολυτελής γκαρσονιέρα, 36 τετραγωνικά, σε ταράτσα βιοτεχνικού κτηρίου κάπου στους Αμπελόκηπους. Στο μεταξύ στην ταράτσα έχει 40 μονάδες από μεγάλες στον air condition, γιατί από κάτω έχει βιοτεχνία, λοιπόν, και γραφεία και τα λοιπά. 540 ευρώ. Λοιπόν, okay. Πάμε τώρα, Γερομανόλη, στο δικό σου το αγαπημένο. Μοναδική ευκαιρία στις 12 όροφες στο Λαγκαδά. Για πώληση, για πώληση. Η κατάσταση του σπιτιού είναι Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά τους βομβαρδισμούς. Μετά τους βομβαρδισμούς. Μόνο 490.000. 49,5. Με το κλειδί στο χέρι, αν και από τη φωτογραφία είδα ότι δεν έχει πόρτα το διαμέρισμα. Έτσι δεν είναι. Είπα, Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά τους βομβαρδισμούς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα loft. Λοιπόν, εξαιρετικό loft. Λες loft τώρα στη Νέα Υόρκη. Όχι. Στην Αγίου Νικολάου είναι ένας στενός δρόμος πάνω από την οδό Κασάνδρου. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει πεζοδρόμια. Το loft είναι ισόγειο. Ισόγειο. Δεν έχει πεζοδρόμιο μπροστά, δεν έχει παράθυρο πίσω, δεν βλέπει πουθενά πίσω, φωταγωγούς κτλ. 16,5 τετραγωνικά μέτρα, 330 ευρώ. Τρελή ευκαιρία. Και έχουμε βρει δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις. Ίσως πρέπει κάτι να κάνουμε, κάποιο ένθετο σε κάποια εφημερίδα, στην Αυγή ίσως. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν προχθές ένα μεσητικό ρεπορτάζ, ήταν με αφορμή και αυτό με την Πάτρα που 400 παιδιά που περάσαν δεν πήγαν να γραφτούν. Ένα μεσητικό ρεπορτάζ για την εκτείναξη του κόστους της φοιτητικής στέγης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παντού τα πράγματα είναι αντίστοιχα. Θεσσαλονίκη βέβαια επειδή έχει και πολλά πανεπιστήμια, μεγάλο πληθυσμό, πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό φοιτητών σε σχέση με την πόλη κτλ. Πάντα ήταν ένα θέμα το κόστος της φοιτητικής στέγης στη Θεσσαλονίκη για τα παιδιά που ερχόταν να σπουδάσουν στην πόλη εκτός Θεσσαλονίκης. Ψάχναν με τους γονείς τους, πάνω κάτω, αγγελίες. Ήταν ένας μπελάς πάντα και πάντα οι τιμές ήταν σχετικά τσιμπημένες. Έβλεπα λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ. Οι τιμές δεν είναι στις κλασικές φοιτητικές γειτονιές παλιά, στις φοιτητικές γειτονιές Θεσσαλονίκης, δηλαδή γύρω-γύρω από τα πανεπιστήμια, 40 εκκλησίες, Ευαγγελίστρια, Ρωτώντα, Αρμενοπούλου, Ολυμπιάδος,

γραμμές ή κάτω από τις γραμμές του τρένου. Λοιπόν, έτσι. 480 ευρώ. Έτσι, τέτοιες τιμές, ας πούμε. Τέρμα Εύοσμος, 450 ευρώ. Σταυρούπολη, 450 ευρώ. Για φοιτητική στέγη, για πολύ μικρά διαμερίσματα, για έναν άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, και πραγματικά ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή, τα περισσότερα σπίτια είναι αυτό που λέμε χρέπια, χαμοκέλες, και τα νίκια, αν κάτσει κάποιος να το υπολογίσει, νομίζω μπορεί να το κάνει ο Άκης ο Σκέρτσος, είναι περίπου στο 50% τουλάχιστον, δεν υπάρχει τίποτα κάτω από 50% του κατώτατου μισθού. Με τριετίες, έτσι, που πλέον ο κατώτατος μισθός εδώ στην Ελλάδα είναι ο βασικός μισθός, έτσι. Όχι μόνο για τους νέους ερχόμενους και ανειδίκευτους που λέγαμε παλιά στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, παλιά ο κατώτατος αφορούσε νέο εισερχόμενο και στην πραγματικότητα ανειδίκευτο. Δεν αφορούσε, ξέρω εγώ, έναν χειριστή, ας πούμε, μηχανήματος στα κατασκευαστικά. Όχι. Αφορούσε τον ανειδίκευτο. Λοιπόν, τώρα όλες αυτές οι τιμές για φοιτητική στέγη είναι τουλάχιστον στο 50% του κατώτατου καθαρού μισθού, τον οποίο μπορεί να παίρνει και ο μπαμπάς και η μαμά του παιδιού, έτσι, που έρχεται να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τεχνικά μιλώντας πάντα, μέσα από όλα αυτά που σας είπα, τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα για όσους δίνουν τα ενίκια. Όχι μόνο για τη φοιτητική στέγη, έτσι. Και για οικογένειες που δεν έχουν ιδιόκτητο σπίτι και ζουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Δρα, παντού, παντού. Όμως τα νέα αυτά, είναι, γιατί είμαστε εδώ και στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, τα νέα αυτά είναι πάρα πολύ καλά για όσους τα παίρνουν τα ενίκια. Έτσι. Δεν ξέρω, τι θυμάστε, είναι μια από τις ιστορικές δηλώσεις που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν προέκυψε αυτό το θέμα ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, 7-8% κάθε εξάμηνο, είχε πει εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, κάποιοι τα δίνουν, αλλά έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποιοι τα παίρνουν. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλώντας σε αυτό το φόρουμ για την Αθήνα ο Πρωθυπουργός, για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, τι λύση βρήκε? Πιο ψηλές πολυκατοικίες. Είναι να βλέπαμε και το ενδεχόμενο στις πολυκατοικίες που έχουμε, αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ορόφους, τεχνικά γίνεται, ώστε τους πάνω ορόφους να τους νοικιάζουν. Καταλάβατε? Πάλι στα νίκια πήγε το μυαλό του, έτσι. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν είναι τόσο ότι λείπουν σπίτια. Λείπουν και σπίτια. Αυτό είναι αλήθεια. Το περισσότερο έχει να κάνει με το ότι είναι ακριβά τα σπίτια. Έτσι. Το θέμα είναι να πέσουν οι τιμές. Αλλά με μια περίεργη έτσι, μεσητική λογική, ο Πρωθυπουργός είπε: όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τα νίκια. Να πέφτουν τα νίκια. Δεν είπε, ας πούμε, ξέρω, για τη στεγαστική κρίση, θα επανιδρύσουμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, θα το μετατρέψουμε σε οργανισμό κοινωνικής κατοικίας κτλ. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, έτσι. Τα νίκια είναι το θέμα. Δεν αστείο όμως το θέμα. Δεν αστείο το θέμα και για τη φοιτητική στέγη και για την οικογενειακή στέγη και για αυτές τις φοβερές έρευνες που βγαίνουν που δείχνουν ότι μαζί νομίζω με τους Κροάτες, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε την υψηλότερη ηλικία ανθρώπου ο οποίος αποδεσμεύεται από την οικογενειακή κατοικία. Παλιότερα λέγαμε κιόλας, ας πούμε, να θυμάστε τότε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ότι ξέρω εγώ, μένει το παιδί μέχρι 25 χρονών στο παιδικό δωμάτιο με τις αφίσες, ξέρω εγώ, Bonnie Tyler, Samantha Fox, τέτοια πράγματα, έτσι. Και φεύγει στα 25. Τώρα έχει φτάσει στα 31,5. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τις Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
9: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ένα μείγμα ντουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Στήριξη και στην Κιλφόιλ βλέπει στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Άγγελος Συρίγος. Μιλώντας σήμερα στο κόκκινο, εκτιμά ότι το βλέμμα της αμερικανικής πλευράς είναι στραμμένο και στα Βαλκάνια, στον απόϊχο των δημοσιευμάτων για τη δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Αναφερόμενο στην αμυντική συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ και την προοπτική απόκτηση F-35, ο Άγγελος Συρίγος χαρακτήρισε τα αμερικανικά μαχητικά ακριβά ψώνια. Θυμίζουμε ότι ο Άγγελος Συρίγος προκάλεσε αναστάτωση προσφάτως όταν δήλωσε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η Ελλάδα υποχώρησε 2 φορές έναντι της Τουρκίας για το θέμα του καλωδίου. Σε κοινές δηλώσεις προχώρησαν πριν από λίγο οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο, νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, συμφώνησαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αργότερα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και κάποια στιγμή θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με κλειστούς δρόμους, συνεχείς εκτροπές γύρω από το Σύνταγμα και φυσικά απαγόρευση των συναθρήσεων. Στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, στον οποίο τα σπίτια υπέστησαν ρογμές λόγω των εργασιών διάνοιξης του μετρό. Δημοσίευμα της Καθημερινής, εντωμεταξύ, αναφέρει ότι η κυβέρνηση παγώνει τις εργασίες του Μετροπόντικα και μεταθέτει τη λήψη των αποφάσεων για την επανεκκίνηση στην επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, σμπρώχνει την καυτή πατάτα, τουλάχιστον μετά από 8 μήνες. Με ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα βαρύνεται ο πρόεδρος του Λάος, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, διώκονται για διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου και άλλα κακουργήματα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθώος. Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών τιμάτων στην δίκη για τα Τέμπη. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε το παιδί μου ζωντανό. Αυτό με ενδιαφέρει, ζήτησε από το δικαστήριο ο πατέρας του θύματος, Δημήτρης Κουτσόπουλος. Επικοινωνιακή επιδότηση υπό την πίεση των δυναμικών αντιδράσεων των αλιέων σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το αλιευτικό πετρέλαιο. Οι αλιείς πάντως έχουν προαναγγείλει πανελλαδικές δυναμικές κινητοποιήσεις την Κυριακή. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουντούρου διοργανώνουν το Σαββατοκυριακό 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη σκηνή θα βραθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο, με γκέστ την Μπένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θεγατέρες, με γκέστ τον Ντάινι Τζάκαλ. Την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με το Χάικ για Τζιτζιάν, το Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Επίσης θα υπάρξουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει σχεδόν εξαντλήσει το απότομα ασφαλείας που λειτουργούσε ως μαξιλάρι απέναντι σε μεγάλες διαταραχές της προσφοράς, προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco, Amin Nasser. Μόλις το 10% ή και λιγότερο των αποθεμάτων είναι πραγματικά διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση νέων ταραχών, σύμφωνα με τον ίδιο. Η Γαλλία εξακολουθεί να βράζει με τις κινητοποιήσεις των μαθητών να συνεχίζονται για τις τιμές των καυσίμων και την κρίση στην παιδεία. Χιλιάδες διαδήλωσαν την Τρίτη, ενώ 488 συνελήφθησαν με καταγγελίες για αστυνομική καταστολή. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέστειλε τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης στις μαθητικές διαδηλώσεις μετά τον ακροτηριασμό μαθητή. Παράλληλα, 14χρονο παιδί έχασε τα περισσότερα δόντια του όταν αστυνομικός φέρεται να έριξε δακρυγόνο απευθείας στο πρόσωπο. Ο αστυνομικός διώκεται για βιοπραγία. Απόψε αναμένεται διάγγελμα από τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στις αθλητικές ειδήσεις, τέλος εποχής για τη Μονακό, που μετά από χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κήρυξε πτώχευση. Η ομάδα του Πριγκιπάτου εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας τον απολογισμό της και εκφράζοντας την ελπίδα κάποια στιγμή το κλαμπ να επανέλθει. Και ο καιρός καλός, γενικά άθλιος και σήμερα, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, άνεμη έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στην Αθήνα και μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Ακούσαμε σε ζωντανή σύνδεση νωρίτερα την ομιλία της Ρένας Δούρου από το βήμα της Βουλής. Μια ομιλία που ήταν πραγματικά καταπέλτης. Τάσο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Ναι, πράγματι, και ήταν και με αφορμή την επίσκεψη που είναι σε εξέλιξη του κυρίου Ρούμπιο, η οποία επίσκεψη έχει παραλύσει όλη την Αττική. Αυτό το λέμε όλοι όσοι έχουν αναγκαστεί να κυκλοφορήσουν σήμερα. Αλλά φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία.
12: Ναι.
13: Όπως τόνισε η Ρένα Δούρου, Κατερίνα, ο κύριος Ρούμπιο, σε συνεργασία βέβαια με την κυβέρνηση, μετατρέπει, τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη, στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Και έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για ένα δόγμα απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νεοαπικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις που εκφράζει ο κύριος Τραμπ.
14: Ναι.
13: Ένα δόγμα το οποίο δεν παρέλειψε να τονίσει η Ρένα Δούρου ότι εκφράζει βέβαια και υπηρετεί και η κυρία Γκιλ Φόιλ. Έτσι με αφορμή την πρόσφατη
14: και τα δημοσιεύματα της αποκάλυψης.
13: Ναι. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε, Κατερίνα, ότι απευθυνόμενη προς τα κυβερνητικά έδρανα, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει ούτε καταδικάσει τις αντιδημοκρατικές και προκλητικές δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Δεν έχει διαμαρτυρηθεί βέβαια μέχρι στιγμής στον κύριο Ρούμπιο που βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν έχει βγάλει άχνα η κυβέρνηση γι' αυτό. Και αυτό συνδυάζεται με την άλλη σημαντική αναφορά της κυρίας Δούρου στη δουλική υλοποίηση της Αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής του κάθετου διαδρόμου και την εξάρτηση της χώρας μας από το αμερικανικό LNG. Και γι' αυτό και η Ρένα Δούρου, Κατερίνα, είπε, έκανε λόγο για ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτηση συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών. Γιατί προφανώς
14: αυτή είναι η
13: εισαγωγή του LNG ακριβώς σχετίζεται και με τα συμφέροντα εταιριών ελληνικών. Και είπε ότι ουσιαστικά η επί Μητσοτάκη, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο ανταγωνισμού ιδιωτικών συμφερόντων που διεκδικούν την εύνοια της Ουάσιγκτον για το ποιος ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Κατερίνα, και έχει καταθέσει και ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου εστίασε στην περίπτωση του κάθετου διαδρόμου και την προώθηση ακριβώς της πανάκριβης αντιπεριβαλλοντικής επένδυσης στο LNG, γιατί η Ελλάδα, με ευθύνη και επιλογή στρατηγική των ΗΠΑ και της κυβέρνησης, έχει γίνει πύλη εισόδου μιας επένδυσης που μπορεί να μην τραβάει, όπως είπε η Ρένα Δούρου, μπορεί να την απορρίπτουν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά όπως και οι Βρυξέλλες την απορρίπτουν, αλλά τη θέλει η Αμερική, και αυτό αρκεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που ευθυγραμμίζεται σε όλα όσα μας λέει σήμερα ο κύριος Ρούμπιο, είπε η Ρένα Δούρου, και επανέλαβε βέβαια το μοτίβο, μάλλον την εποδό, περί επικίνδυνης γιοταχή εξωτερικής πολιτικής, και αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, αλλά στυλίτευσε, Κατερίνα, και το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου», που ρίχνει στην αγκαλιά του γενοκτόνου, όπως είπε, η Ισραηλινού Πρωθυπουργού τη χώρα μας, την ώρα που σχεδόν όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εγκατέλειψαν την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Νετανιάχου. Αυτά είναι τα στοιχειολογούμενα, τα βασικά.
14: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα.
13: Ακριβώς.
14: Πριν ο Σπύρος Στουρμαλίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και διπλωματικός αναλυτής, μας δώσει τις πληροφορίες του και μας κάνει και την ανάλυση του για την επίσκεψη Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο πριν να ακούσουμε το απόσπασμα Δούρου Τάσο.
13: Μπορούμε μόνο να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι η Ρένα Δούρου πήρε το λόγο στην Ολομέλεια, όπου έχουμε μία κύρωση για τη διάθεση και χρήση εγκαταστάσεων του πεδίου βολής Κρήτης σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι το συνέδεση ακριβώς με την αναφορά περί γιοταχή εξωτερικής πολιτικής, που κάνει ό,τι θέλει χωρίς να σκέφτεται αν μπορεί να σταθμίσει και να ισορροπήσει με βάση και τα συμφέροντα της χώρας μας κάθε απόφαση.
14: Θα συζητήσουμε και αύριο αναλυτικά για αυτό που συζητείτε σήμερα στη Βουλή, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Αν προκύψει οτιδήποτε, εννοείται μας διακόπτεις για να μας το μεταδώσεις. Και ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Δούρου.
15: Συνεδριάζουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ο οποίος τολμά την Ήβρη, τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος στην Αμερική και στην Ευρώπη, στηρίζοντας όλα τα ακροδεξιά κόμματα μίσους και βίας. Δεν τον έχουμε ξεχάσει όλοι όταν βγήκε με στάχτη και το σήμα του Σταυρού στο μέτωπο. Κάποιοι από την κυβέρνηση το έχετε ξεχάσει. Ο Ρούμπιο, που εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του πολεμοχαρούς νεοαπικιοκρατικού δόγματος για τις διεθνείς σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Ένα νεοαπικιοκρατικό δόγμα που υπηρετεί και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, η οποία δήλωσε προκλητικά ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες και να ανατρέπουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα με κάποιες κυβερνήσεις των ΗΠΑ, αγαπητέ Παφίλη. Διαβάζω. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεται η Αμερικανική κυβέρνηση την επιθετική προώθηση των συμφερόντων της, παραβιάζοντας τη δημοκρατία, περιφρονώντας τη λαϊκή κυριαρχία στα Βαλκάνια και παντού. Οι δηλώσεις αυτές, προσέξτε, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε Βουλή και σε Γερουσία, αλλά καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Θα περιμένουμε οι δημοκράτες να βάλουν stop σε αυτό το αναπικιοκρατικό δόγμα που υπηρετεί η κυρία Πρέσβης. Καμία αντίδραση δεν έχετε. Δεν έχετε καταδικάσει τις προκλητικές αντιδημοκρατικές δηλώσεις. Δεν διαμαρτυρηθήκατε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που βρίσκεται εδώ σήμερα στην Αθήνα. Δεν έχετε βγάλει άχνα. Είναι άραγε γιατί θεωρείτε ότι δεν σας αφορά η απειλή της Πρέσβης? Είναι γιατί θεωρείτε ότι σας καλύπτει η εξωτερική πολιτική του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ΗΠΑ? Είναι γιατί θεωρείτε ότι η δουλική υλοποίηση της αμερικάνικης ενεργειακής στρατηγικής του κάθε του διαδρόμου θα σας προστατεύσει? Είναι γιατί θέλετε κατά την προσφυλή σας συνήθεια να συγκαλύψετε αυτή τη δήλωση? Είναι μήπως γιατί προτιμάτε την καραμέλα 7 χρόνια τώρα, ότι δήθεν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους? Επί της ουσίας όμως, γιατί τα ερωτήματα είναι ρητορικά, η σιωπή σας λέει πάρα πολλά. Περισσότερο και αν προσπαθούσατε να τα συγκαλύψετε. Λέει πολλά η σιωπή σας τα ερωτήματα που καταθέσαμε εδώ, στη Βουλή, εδώ και 2 εβδομάδες προς τον κύριο Επέξ με αφορμή αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Λέει πολλά η σιωπή σας για το αν κάνατε διάβημα προς την αμερικανική πλευρά. Λέει πολλά η σιωπή σας για το ότι επιμένετε να κρατάτε, κύριε Υπουργέ, τη Βουλή, τα κόμματα, τους πολίτες στο σκοτάδι και να μην ενημερώνετε αναλυτικά για όλες τις συμφωνίες και δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της κοινοπραξίας Atlantic Sea. Λέει πολλά, κύριε Υπουργέ, η σιωπή σας για τις κυβερνητικές και διπλωματικές επαφές που συνδέθηκαν με την προώθηση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Λέει πολλά η επιμονή σας στην πλήρη αδιαφάνεια ως προς τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας και ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος της χώρας μας. Όλα αυτά λένε πολλά, πάρα πολλά, για το πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξωτερική πολιτική.
14: Ο Σπύρος Σουρμαλίδης, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο διευθυντής της Αυγής.
16: Λοιπόν,
14: πραγματικά καταπέλτης τώρα, δεν είναι
16: βεβαίως
14: έκφραση κλισέ.
16: Και νομίζω, έτσι, ότι, ναι, νομίζω ότι λίγοι, δεν θέλω να αδικήσω κάποιον αν ανέβηκε κάποιος άλλος και μίλησε, από αρχηγό δεν ξέρω, δεν νομίζω, λίγοι αντελήφθησαν και άγγιξαν το όλο θέμα από τις πλευρές που το έκανε η Ρένα Δούρου και το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Ναι, αυτό. Λοιπόν, ναι, βέβαια.
16: Πάμε όμως ερωτήσεις-απαντήσεις.
14: Ναι.
16: Διότι έγιναν δύο και δύο, δόθηκαν δύο ερωτήσεις σε Αμερικανούς δημοσιογράφους και δύο σε Έλληνες.
14: Στις κοινές δηλώσεις.
16: Στις δηλώσεις μετά την πρώτη συνάντηση, ναι, Ρούμπιο
14: Γεραπετρίτη.
16: Ναι. Λοιπόν, Αμερικανίδα δημοσιογράφος ρωτάει πόσο ηθικό είναι όλα αυτά, πόσο ταιριάζουν με την ηθική των Ηνωμένων Πολιτειών όλα αυτά που κάνει, ηθική είναι η λέξη, που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ που είναι πρέσβης.
14: Μάλιστα.
16: Η ερώτηση. Αλλά σωστή ερώτηση.
14: Θυμάσαι.
16: Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
14: Αμερικανίδα δημοσιογράφος.
16: Αμερικανίδα δημοσιογράφος.
14: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, και η απάντηση του κυρίου Ρούμπιο ήταν με λίγο αγριεμένο βλέμμα ότι δεν είναι η ώρα και ο τόπος να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Μάλλον προσπαθώντας να πει ότι ήταν εσωτερική καύση θέμα για τους Αμερικανούς. Ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι εσωτερικό θέμα των ΗΠΑ. Ακριβώς.
14: Είναι ξεσηκωθεί η δημοκρατική.
16: Ακριβώς. Είναι η δημοκρατική βεβαίως για την Αμερική, αλλά και το τι κάνει Αμερικανίδα πρέσβης εκπροσωπικότητων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα. Και είπε μετά ο κύριος Ρούμπιο, βέβαια, την κάλυψε, όπως έκανε και πριν έρθει εδώ, ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά η κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά επί της ουσίας απέφυγε να απαντήσει.
14: Ντάξει,
16: διότι η ερώτηση,
14: έλυψε, όμως,
16: να την ξαναπούμε την ερώτηση. Πόσο
14: ηθικό
16: είναι αυτό που κάνει και ταιριάζει με την ηθική της αμερικανικής διπλωματίας όλα αυτά που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εδώ?
14: Εξαίρετη ερώτηση.
16: Εξαιρετική ερώτηση, καμία απάντηση επί της ουσίας στο ηθικό.
14: Ναι.
16: Δεύτερο θέμα, το οποίο δείχνει και πόσο σωστά ο χώρος μας, η Αυγή, το κόκκινο, έχει αντιληφθεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη. Οπότε ρωτήθηκε για το καλώδιο από Έλληνα δημοσιογράφα, από την ΕΡΤ συγκεκριμένα.
14: Ναι.
16: Όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο ο κ. Ζουμπίο, απάντησε ότι καλό είναι αυτά τα θέματα να επιλύονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας. Αυτή ήταν η απάντηση του κ. Ρουμπίου.
14: Το γιοταχή εξωτερική πολιτική που λέει.
16: Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη, ήταν το πρωτοσέλιδο της Αυγής την Κυριακή.
14: Ναι.
16: Έτσι. Και το πριν έρθει ο κ. Ρουμπίου.
14: Και το αναλύσαμε και εδώ, το παρουσιάσαμε.
16: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του κ. Ρουμπίου.
14: Μάλιστα.
16: Δηλαδή, καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία.
14: Ναι.
16: Να το κάνουμε τώρα πενταράκια. Καλώς έχετε βάλει μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία ας δει τι μπορεί να κάνει. Είναι αυτό τοποθέτηση? Καταρχήν, πρέπει να μας πει επισήμως η ελληνική κυβέρνηση να αντιλαμβάνεται έτσι. Το πώς το αντιλαμβάνεται το ξέρουμε, το αναλύουμε.
14: Ναι.
16: Να μας το πει.
14: Ναι.
16: Δηλαδή, βάλαμε την εταιρεία να μας επιλύσει ένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και πιστεύουμε ότι θα μας το επιλύσει?
14: Και μόνο η αντίληψη ότι βάζει σε ιδιωτική εταιρεία να το κάνει.
16: Μπήκε η Nexans, έδωσε μια απάντηση ο εργολάβος για να ρίξει το καλώδιο, να ποντίσει το καλώδιο. Όχι η Meridiam, η οποία πράγματι είναι ο μέτοχος πλέον στην όλη ιστορία του καλωδίου. Εχωρήσαμε και επιχειρηματικά, οικονομικά δικαιώματα δηλαδή στους Γάλλους,
14: ναι,
16: με την ελπίδα να μας διευκολύνουν.
14: Ναι.
16: Έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα κράτος το οποίο ρωτάει την Τουρκία, να υπάρχει μια εταιρεία. Δεν βαριέσαι, αδερφέ, μια εταιρεία ρώτησε, δεν τρέχει τίποτα. Όμως οι Τούρκοι θα πούνε ότι εφόσον μας ρωτούν, για να δώσουμε εμείς τη συγκατάθεσή μας, σημαίνει ότι η περιοχή είναι της δικαιοδοσίας μας.
14: Βέβαια.
16: Άρα αποκτάς δικαιώματα χρησικτησίας.
14: Ακριβώς.
16: Τόσο απλό.
14: Ακριβώς. Τους βάζεις στο παιχνίδι κανονικά.
16: Και αυτό που θέλουν, ότι νοτίως της Κρήτης και της Κάσου και νοτίως του Καστελόριζου και της Ρόδου και ανατολικότερα, είναι μια περιοχή που ελέγχουμε εμείς. Έχουμε εμείς κυριαρχικά δικαιώματα,
14: ναι,
16: επομένως.
14: Ναι.
16: Και ας μην ρώτησε το ελληνικό κράτος. Ρώτησε μια εταιρεία, μάλιστα, που θέλει να κάνει, ναι, ένα έργο. Αφού μας ρώτησε, έχουμε εμείς. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα, τα δύο, που βγαίνουν από τις απαντήσεις.
14: Στη συνέντευξη, ναι.
16: Λοιπόν, και μου στέλνει εδώ πέρα, έχω ένα μήνυμα τώρα, αλλά νομίζω το είπατε, το είπε και ο Τάσος Γιαννόπουλος, από αυτά που είπε η Ρένα Δούρου στη Βουλή, ότι αν πιστεύει η κυβέρνηση ότι η γαλλική εταιρεία θα ασκήσει εκ μέρους μας την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι μια αντίληψη επικίνδυνη και είστε βαθιά ανοιχτωμένοι.
14: Ναι.
16: Λέγατε προηγουμένως.
14: Ναι, ναι.
16: Λοιπόν, τώρα, επί της ουσίας, ναι, το λέμε από το πρωί ότι ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε την Πνίκα, την Ακρόπολη, σαν ντεκόρ για τη δική του προεκλογική καμπάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το δικό του προφίλ, είτε θέλει να πάει για πρόεδρος μετά τον Τραμπ, είτε ό,τι άλλο θέλει.
14: Ναι.
16: Θα βγάλει λοιπόν μια ομιλία από εδώ, από την Πνίκα. Ένα μέρος με εξαιρετικούς συμβολισμούς, σημαντικότατους συμβολισμούς για την παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο για την ελληνική, και θα μας πει τι τα τραμπικά και ακροδεξιά του μηνύματα. Ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης καταραίει, αυτά που λένε με τον Βάνς καιρό τώρα, δύο χρόνια τώρα, και όλοι οι τραμπικοί, ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης καταραίει. Γιατί? Γιατί έχει καταλήψει τις αξίες του, γιατί δηλαδή δεν διώχνουμε ανθρώπους από την Ευρώπη, γιατί δεν παίρνουμε αυστηρά μέτρα, γιατί δεν είμαστε ηθικοί όπως το εννοούν αυτοί με τα δικά τους, γιατί δεν επιστρέφουμε δεν ξέρω εγώ πού,
14: ναι,
16: σε ποιες δεκαετίες πίσω.
14: Όλοι,
16: αυτά θα μας πει, αυτά θα μας πει ο κύριος Ρούμπιο, και του δίνουμε το βήμα, την Πνίκα και την Ακρόπολη, σαν φόντο για να το κάνει. Αυτό ήθελε και ήρθε ο κύριος Ρούμπιο, βεβαίως με όλο το άλλο πλαίσιο για τα ενεργειακά και αυτά. Το λέμε μέρες. Η ελληνική κυβέρνηση δεν αρνήθηκε τίποτα στους Αμερικανούς.
14: Αντίθετα.
16: Ο καυγάς της Guilfoyle είναι για οι λομπίστες, οι επιχειρήσεις που τσακώνονται, το αν θα επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο τα συμβόλαια. Ναι. Δεσμευόμαστε ήδη με συμβόλαια 20ετίας για κάτι που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, τι θα γίνει μετά τους πολέμους, ποια θα είναι η τιμή της ενέργειας, ποιος θα αγοράζει, ποιος δεν θα αγοράζει, από ποιον. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε σε ένα πολύ σε ένα κρίσιμο μεταβατικό σημείο. Και εμείς υπογράψαμε φαρδιά πλατιά και μας ζητούν να ξαναυπογράψουμε. Ήδη το αμερικανικό LNG δεν αρκεί για να γεμίσει το λεγόμενο κάθετο διάδρομο. Μόνο το 1 τρίτο καλύπτεται. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα είναι άδεια. Για το ξαναπούμε. Ναι. Όταν οι δυστυχείς Ρουμάνοι τόλμησαν να πούν, παιδιά, εμείς δεν έχουμε λόγο να αγοράσουμε. Αφήστε που δεν έχετε και τις κατάλληλες ποσότητες. Γιατί να αγοράσουμε ένα ακριβό πράγμα, έχουμε δικό μας να βάλουμε στους αγωγούς. Τότε έπεσε η κυβέρνηση.
14: Και είπε, αυτό είπε και η Γκυλφόιλ στο Σταύρο Παπασταύρο.
16: Και αυτό είπε ότι η κυρία Γκυλφόιλ στο Σταύρο Παπασταύρο.
14: Εμείς ρίξαμε την ρουμανική κυβέρνηση. Το λέω για να το θυμηθούν οι ακροατές. Και είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε οπουδήποτε ακόμη και εδώ. Με ευθεία απειλή. Αλλά τώρα τι να απειλεί στην Ελλάδα. Τα έχει δώσει όλα.
16: Αυτή είναι η συζήτηση.
14: Ναι.
16: Να δούμε. Δημοσίως λοιπόν ρωτήθηκε για το καλώδιο. Και τι μας είπε ο κύριος Ρούμπιο, ότι δεν είναι ώρα τώρα να ανακατευόμαστε και οι σύμμαχοι να τσακώνονται μεταξύ τους, Αμερική, Τουρκία, Ελλάδα κτλ. Βάλτε μια ιδιωτική εταιρεία να σας το λύσει. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Και το είναι και η αντίληψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα βάλουμε τρεις ωραίες εταιρείες, αυτές θα βγάλουν τα λεφτά και θα επιλύσουν μεταξύ τους τα προβλήματα. Ωστόσο, να πρόκειται για οικόπεδα. Τα θέματα, ωραία. Είναι άλλο θέμα κυριαρχικά δικαιώματα και άλλο κυριαρχία, η ασφάλεια στενά ενός κράτους και η ισχύς του, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι ένα απλό οικόπεδο. Έχω ένα οικόπεδο, το πουλάω το μισό, το δίνω σε μια εταιρεία να κτίσει και παίρνω το ενίκιο. Δεν πάει έτσι.
14: Στις κανονικές χώρες, όχι σε χώρα τύπου προτεκτοράτου. Θα δει και τον Πρωθυπουργό.
16: Θα δει και τον Πρωθυπουργό έξω το απόγευμα.
14: Ναι.
16: Είναι ένα θέμα αυτό.
14: Γιατί?
16: Η συνάντηση Ρούμπιο Μητσοτάκη θα περιμέναμε ότι θα είναι κάπως πιο μακροσκελής. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται, τώρα θα δει στο πρόγραμμα.
14: Ναι.
16: Στις 7 το απόγευμα, συγγνώμη, γιατί 6 ώρα το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα πάει στην Πνίκα.
14: Ναι.
16: Με καλό φως ακόμα.
14: Ναι, σωστό.
16: Να γυρίσει.
14: Στην αυτά οποία που έχει Πνίκα έχουν μιλήσει αρχηγοί κρατών και ο Πάπας μάλλον, έτσι.
16: Ναι, ακριβώς.
14: Ναι.
16: Λοιπόν, θα πάει με καλό φως, καλή ώρα να μιλήσει και θα πάει μετά στον κύριο Μητσοτάκη και μετά αργότερα υπάρχει το δείπνο του Υπουργού Εξωτερικών σε ξενοδοχείο του Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη προς το Ρούμπιο και όλη την αντιπροσωπεία εν πάση περιπτώσει. Άρα η συζήτηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο δεν δείχνει προς το παρόν τουλάχιστον όπως είναι να κρατάει πάρα πολύ ώρα.
14: Θα είναι μια πολύ σύντομη συνάντηση.
16: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει μετάφραση, είναι απευθεία συζήτηση.
14: Ναι.
16: Αλλά θα περιμέναμε ότι θα ήταν περισσότερες ώρες ο κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Ρούμπιο να συζητήσουν κάποια θέματα. Και αυτό δείχνει ότι τελικώς. Ποια είναι και η ουσία της συζήτησης αυτής. Άρα είναι επιλυμμένα τα θέματά μας.
14: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι μήπως είναι και μια. Έτσι, λανθάνουσα
16: απαξία.
14: Να το πω, διακριτή όμως, απαξία ακριβώς. Να. Ξεκάθαρο δηλαδή.
16: Να.
14: Μάλιστα.
16: Αυτά.
14: Θα περιμένουμε, θα τα παρακολουθήσουμε. Αύριο ο Σπύρος θα μας τα αναλύσει εκτενώς και περιστατωμένα όπως κάθε φορά. Σε ευχαριστώ πάρα
16: Προσπαθούμε.
14: Πολύ. Και τα καταφέρνεις.
16: Σε
14: ευχαριστώ πολύ, ο Σπύρος Ουρμελίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή και διπλωματικός αναλυτής.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Στο κόκκινο.
19: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.

0: Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο ακούσαμε πριν το σποτάκι. Και θα έχει, πρέπει να σας πω, και πάρα πολλές εκπλήξεις. Δε σας τι.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Νεκτάριε! Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
2: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ. Okay.
8: Οκ, okay, τι?
9: Οκ, okay, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Ο λαός είναι κουρασμένος, η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα, το χαμόγελο πια δεν το βλέπεις εύκολα σε καμιά παρέα, βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και τη φυσική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις μια απόγνωση. Και δεν το βλέπεις μόνο στη Μεγαλούπολη, το βλέπεις σταδιακά και στη μικρή πόλη της επαρχίας. Πιστέψτε με, κοντεύω 50 χρόνια βουλευτής επαρχίας. Και δακρύζεις, βλέποντας τα αυξανόμενα έρημα χωριά στην Ελλάδα μας, μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Πρόσφατα ήταν ζωντανά αυτά τα ελληνικά χωριά της επαρχίας. Βλέπεις πάνω απ' όλα το κενό βλέμμα πολλών νέων παιδιών. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά, ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη, μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων.
0: Αυτή ήταν η παρέμβαση στο Μαράκτες, στην ημερίδα της εφημερίδας, στο Βήμα. Και όπως ακούσατε, έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Είναι ένα είδος πλατφόρμας και με ιδεολογικό στοιχείο. Δηλαδή, κατήγγειλε τον νέο φιλελευθερισμό. Ναι, ναι. Στον Αντώνη Ριγόπουλο θα πάμε τώρα, το πολιτικό μας συντάκτη που καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα Τετάρτη είχαμε το καθιερωμένο briefing που κάνει η Κουμουντούρου κάθε μεσημέρι. Τι προκύπτει, Αντώνη? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Είχε πολύ ενδιαφέρον σήμερα το briefing, πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
13: Προτείνω να ξεκινήσουμε από τα πιο γενικά και να πάμε στα ειδικά που έχουν και τις ειδήσεις στη συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, ο οποίος μίλησε και για το σχέδιο προϋπολογισμού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση. Τόνισε ότι δεξιά, και επίσης και για την Ισπανία, για τις εξελίξεις στην Ισπανία. Για την Ισπανία τόνισε ότι δεξιά και ακροδεξιά καταψήφισαν στην Ισπανία τα μέτρα προστασίας της κατοικίας. Και αυτό δείχνει πραγματικά ποια είναι η δεξιά και η ακροδεξιά. Επίσης τόνισε ότι τα στοιχεία που τεκμηριώνουν, παρουσίασε τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση και προκάλεσε οποιονδήποτε υπουργό να το αμφισβητήσει. Έκανε λόγο για εκρηκτική αύξηση των φορολογικών εσόδων και του ΑΕΠ, αλλά τα χρήματα να μην επιστρέφουν στους πολίτες, για παράδειγμα μέσω της 13ης σύνταξης, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ επισταμμένος. Επίσης έκανε αναφορά και στην διήμερη παρουσία του, επίσκεψη του στην Κοζάνη, σε σχέση με τα ζητήματα ενέργειας. Παρόν ήταν και ο κ. Μπουλέκος, ο γραμματέας οργανωτικού, ο οποίος μίλησε και για τη δική του επίσκεψη που έκανε στο οροπέδιο Λασιθίου λίγα 24 ώρα μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν εκεί από την κακοκαιρία. 18.000 στρέμματα έχουν καλλιεργήσιμης γης έχουν καταστραφεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Ζήτησε φυσικά να υπάρξουν και αποζημιώσεις από την κυβέρνηση στο 100% των ζημιών. Τώρα, έγινε μια πολύ εκτεταμένη αναφορά στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, το οποίο θα γίνει στις 10 και 11 Οκτωβρίου, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επ' αυτού έχουμε εξελίξεις και αποκαλύψεις.
0: Είναι το προσεχές.
13: Ναι, είναι το προσεχές. Σε πολύ λίγες μέρες, το επόμενο Σάββατο. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα, ξέραμε τα προγράμματα και τους καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος, όμως δεν ξέραμε για τα πολιτικά τραπέζια που θα υπάρξουν και την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, με εκπλήξεις θα λέγαμε, στα ονόματα που θα λάβουν μέρος.
0: Ναι.
13: Δηλαδή στο πολιτικό τραπέζι του Σαββάτου, που είναι για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου, παρόν θα είναι ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης, ο κύριος Αρβανίτης, ο Μάκης Διώγος και ο Θανάσης Κουκάκης. Με ό,τι αυτό μπορεί, βέβαια, να υπάρχουν και πολιτικές αναλύσεις και εξηγήσεις για αυτά. Ενώ τη δεύτερη μέρα, που το θέμα θα αφορά την στέγαση, θα είναι η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, αλλά και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Αφήνουμε πίσω ό,τι μας τραυμάτισε ως μέσα, είπε ο κύριος Μπουλέκος. Στο παρελθόν, άλλωστε, βρίσκονται και αυτοί που το προκάλεσαν. Η Αυγή και το Κόκκινο θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, στις κοινωνικές ομάδες που δεν βρίσκουν ευκαιρία δημόσιας παρέμβασης. Αυτά σε ό,τι αφορά το briefing. Όμως, πέραν του briefing, εδώ στους διαδρόμους, όπως θα το λέγαμε σε χαρακτηριστικά της Κουμουνδούρου, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, πέραν του briefing δηλαδή. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που έχουμε σε σχέση με τους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι έχουν φύγει από την κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα αυτά παροκρατώντας τις έδρες. Στέχη λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές, 12 τον αριθμό, με πρώτο τον Σοκράτη Φάμελο, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά, έχουν διορία μίας εβδομάδας μέχρι την επόμενη Τετάρτη, μέχρι, όπως είπα, να τελειώσει η υπομονή του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισαν ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες τους ή να βρουν νέα κομματική ένταξη και νέα κομματική στέγη, δηλαδή να συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Χαρακτήρισαν μάλιστα, αν τους πάρει κάποιο κόμμα χωρίς να έχουν παραδώσει πρώτα τις έδρες τους, είπαν ότι αυτό το κόμμα, οποιοδήποτε είναι, είτε δηλαδή η Ελλάς, είτε το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο υπήρχαν μετά ερωτήσεις, ότι θα είναι κλεπταποδόχος.
0: Αντωνή, κάτσε λίγο να σταθούμε λίγο σε αυτό. Αυτή η διορία, αυτό το τελεσίγραφο, ότι υπάρχει διορία μιας εβδομάδας μέχρι να εξαντληθεί η υπομονή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς τι? εάν δεν παραδώσουν τις έδρες. Αυτό τι, μπορούμε να το υποθέσουμε, δεν το λένε ακόμη, γιατί όντως είναι είδηση αυτό. Ναι.
13: Επαναλαμβάνω πρώτα απ' όλα ότι αυτό είναι πληροφορίες, οπότε δεν έχουμε κάποια επίσημη θέση λέει ότι θα κάνουμε το τάδε, θα κάνουμε το άλλο.
0: Όμως
13: εγώ αυτό που καταλαβαίνω μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι σε πρώτη φάση θα υπάρξει μια δημόσια υπενθύμηση δηλώσεων όλων αυτών των ανθρώπων σε σχέση με το τι είχαν πει σε περιπτώσεις άλλων αποχωρήσεων.
0: Υπάρχει μια ισχυρή δημόσια πίεση κατά κάποιο τρόπο δηλαδή.
13: Και μια ισχυρή δημόσια πίεση, και αυτό όμως δεν φαίνεται να μένει μόνο σε αυτό. Δηλαδή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες κινήσεις τις οποίες δεν ξεκαθαρίζουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Βέβαια να τονίσουμε κιόλας ότι δεν κλείνουν οριστικά την πόρτα σε αυτούς τους βουλευτές. Λένε δηλαδή ότι αν μέχρι την επόμενη εβδομάδα κάποιος από αυτούς αποφασίσει ότι θέλει να επιστρέψει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να συμβεί, μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή.
13: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Βέβαια. Νομίζω και θα προκαλέσει και πολλές συζητήσεις μέχρι την επόμενη Τετάρτη.
0: Και θα βγάλει και ειδήσεις την επόμενη Τετάρτη, προφανώς. Τις οποίες δεν γίνε ακόμη. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μας άφησες την είδηση για το τέλος.
13: Ναι.
0: Εντάξει.
13: Αλλά για να υπάρξει κορύφωση.
0: Για να υπάρξει κορύφωση, και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπουμε και από χθες, επιμένει σταθερά, στρατηγικά, στην καταπολέμηση της διαφθοράς δια του τομέα διαφάνειας και του Παύλου Πολάκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Πολάκη που έγιναν έξω, που έγιναν χθες, έκανε παρέμβαση. Για την παρέμβαση Πολάκη, ανάρτηση εννοώ, έτσι, και η Ρένα Δούρου χθες, με ανάρτησή της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ ακριβώς για να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Λοιπόν, και αυτό το αθροίζουμε στη στρατηγική, και περιμένουμε τις εξελίξεις από την πολύ σημαντική, τις επόμενες εξελίξεις από τη σημαντική πληροφορία που μόλις μας μετέδωσες, Αντώνη, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Αντώνης Τριγόπουλος μας έδωσε και την είδηση. Προθεσμία λοιπόν θα βάζει η Κουμουνδούρου στους 12 βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν παραδώσει την έδρα, και βάζει προθεσμία μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Υπομονή όλοι μας μέχρι τότε. Ακούμε τον Παύλο Πολάκη.
14: Για να μην τα γράφω, γυρίζουμε αυτό το βίντεο μαζί με τον δικηγόρο μου, τον Γιάννη τον Απατσίδη. Σήμερα ζήσαμε τον απόλυτο εξευτελισμό του διοικητή της ΕΚ, της ΥΠΕ, του Γιάννη του Καρβέλη, στη δίκη που σήμερα συνεχιζόταν μετά τη διακοπή της πριν από περίπου 1,5 μήνα. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση που είχα βγάλει στη δημοσιότητα, ότι ο κύριος Καρβέλης προμηθευόταν μάσκες υψηλής προστασίας το 2020 σε τιμές 22 ευρώ, όταν οι ίδιες ακριβώς μάσκες της ίδιας εταιρείας στην Αθήνα τις προμηθεύονταν με 4,5-5 ευρώ. Ή στολές υψηλής προστασίας που τις έπαιρνε 19 ευρώ, όταν στην Αθήνα ο διοικητής της πρώτης είπε τις έπαιρνε στα 7,5-8 ευρώ. Είχαμε μια στημένη έδρα και ένα στημένο εισαγγελέα που παρόλα αυτά στην κατάθεσή του ο κύριος Καρβέλης έκανε ένα δραματικό λάθος. Έφερε μία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, διοικητικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου, που δεν μπήκε στο οικονομικό σκέλος, το οποίο πραγματικά ξεβράκωνε εντελώς αυτόν και τα όσα προσπαθούσε να μου καταλογίσει. Δηλαδή έλεγε ότι στις συμβάσεις που υπέγραψε ο κύριος Καρβέλης αφαίρεσε τον όρο της παράδοσης εντός 5 ημερών, που είχε βάλει στην πρόσκληση, και έτσι ήρθε μόνο μία εταιρεία. Αυτή του αδερφού, της τότε συντρόφου του, του κυρίου Λαϊνιώτη, ο οποίος είχε και τις δύο εταιρείες που προμήθευσαν αυτά τα συγκεκριμένα υλικά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ακόμα και η στημένη έδρα και ιδιαίτερα ο στημένος εισαγγελέας, που απέρριψε όλα τα αιτήματα τα οποία του είχε βάλει πριν ο κύριος Απατσίδης, αναγκάστηκε να αναβάλει την υπόθεση για το Φλεβάρι, για το Γενάρη, 18 Γενάρη, προκειμένου να προσκομιστούν τα στοιχεία της δικογραφίας που είχε φτιαχτεί στην Πάτρα, που είχε μηνύσει ο κύριος Καρβέλης τον εαυτό του. Γιατί κοιτάξτε τι πήγε να κάνει. Μήνυσε τον εαυτό του για να τον αθωώσει κάποιοι στημένοι από εκεί και να έρθει εδώ να το πει. Αλλά δεν μας έφερε. Μάλλον δεν έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Και βέβαια με αφορμή αυτό ζητήσαμε να έρθουν εδώ και τα στοιχεία από τη δικογραφία των 10 δικηγόρων πατρών που τον είχαν μηνύσει και μάλλον θα αραχνιάζει σε κάποιο συρτάρι της πατρινής εισαγγελίας. Λοιπόν, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υποχωρούμε. Στη μάχη με τη διαφθορά θα το πάμε μέχρι τέλος. Με αυτά τα διεφθαρμένα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Σήμερα ξεφτυλίστηκαν άλλη μια φορά. Και αύριο συνεχίζουμε με τον κύριο Μαραβέγια, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο οποίος είχε καταφέρει να πάρει 4,2 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από τον αναξιακό νόμο, όντας βουλευτής, στο όνομα της συζύγου του, και που βέβαια το ανακαλύψαμε και του χαλάσαμε τη δουλειά. Και ο οποίος μας μίλησε και αυτός για συκοφαντία. Και αντί να είναι αυτοί οι διεφθαρμένοι δικαζόμενοι, στέλνουν εμένα δικαζόμενο. Αλλά δεν υποχωρούμε. Σήμερα ο Καρβέλης ξεφτυλίστηκε.
0: Αλλάζουμε πεδίο, 2 και 45, 3 παρα 4 το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Πάμε στη Γαλλία. Η Γαλλία εξακολουθεί να βράζει. Και είναι μαζί μας ο Μιχάλης Ψήλος, ο διευθυντής του site ναυτεμπορική.gr και βαθύς γνώστης όλων αυτών των θεμάτων, χρόνια διεθνατζής, όπως λέγονται. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
15: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, και στους ακροατές του κόκκινου.
0: Λοιπόν, τι είναι η Γαλλία? Τι δείχνει, είναι... τι γίνεται και τι δείχνει αυτό που γίνεται, Μιχάλη, κατά τη γνώμη σου?
15: Είναι ο σεισμογράφος του τι, που δείχνει από τώρα τι θα επακολουθήσει σε όλη την Ευρώπη αν συνεχιστεί αυτή η λογική, όχι μόνο στη νέα γενιά αλλά και στην οικονομία, και εξηγούμε. Σημερινά δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου θεωρούν ότι η βία που έχει ουσιαστικά εκδηλωθεί ενάντια στους μαθητές λυκείου είναι πρωτοφανής. Μιλάνε για 5.000 συλλήψεις και κρατήσεις. Μιλάνε για... Έχουμε τα γεγονότα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά παιδιά από χειροβομβίδες πρώτου λάμψης. Θέλει με κάθε τρόπο η γαλλική, νομίζω, ελίτ, η πολιτική ελίτ, θέλει ουσιαστικά να φοβήσει τη νέα γενιά της Γαλλίας. Μια νέα γενιά η οποία βλέπει ότι δεν έχει κανένα μέλλον, βλέπει ότι το εκπαιδευτικό δημόσιο σύστημα έχει σαπίσει, δεν έχει καμιά προοπτική για να βρει κάποια σοβαρή επαγγελματική απασχόληση στη συνέχεια. Άρα λοιπόν αυτή η νέα γενιά εξεγείρεται για όλα αυτά. Για όλα αυτά που την ίδια ώρα η γαλλική οικονομία είναι στη χειρότερη φάση, όλοι μιλούν πλέον για τον κίνδυνο να μεταδοθεί αυτός ο ιός σε όλη την Ευρώπη και στο ευρώ κυρίως. Μιλάμε για μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει χρέος 122% του ΑΕΠ, έχει έλλειμμα 5,5% του ΑΕΠ και επίσης δεν έχει καμιά διάθεση, από ό,τι φαίνεται σήμερα τουλάχιστον, με τον κεντρικό τραπεζίτη το Γάλλο, να ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για κάποια δημοσιονομική βοήθεια. Αυτό το θέμα λοιπόν, σε συνδυασμό με ό,τι συμβαίνει στη γειτονική Γερμανία, μια γειτονική Γερμανία η οποία βλέπουμε ουσιαστικά να είναι σε παρακμή οικονομικά, και αυτό εκφράζεται με μια πολιτική λιτότητας, περιορισμού των δημοσίων δαπανών σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος και κυρίως αύξηση των δαπανών για τον μελλοντικό πόλεμο, για να είμαστε σαφείς. Και αυτό πώς εκφράζεται? Εκφράζεται με την άνοδο της άκρας δεξιάς, η οποία μετά τις χθεσινές δημοσκοπήσεις σε πανγερμανικό επίπεδο είναι πλέον στο 30%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, έχει βυθιστεί στο 18%, στο χειρότερο ποσοστό που είχε ποτέ με τα πολεμικά. Αυτό το ισχυρό πάλι ποτέ.
0: Σε άλλες περιπτώσεις ο Μέρτς θα είχε παραιτηθεί, αλλά δεν το κάνει.
15: Δεν τον αφήνουν να παραιτηθεί. Δεν είναι ότι δεν το κάνει ο ίδιος. Ναι, δεν τον αφήνουν να παραιτηθεί, γιατί θα υπάρξει τεράστια ουσιαστικά αναστάτωση. Ναι. Υπάρχει ένας κυβερνητικός ασπισμός χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών με ένα πρόγραμμα. Ξέρουν ότι αν παραιτηθεί θα αλλάξουν πάρα πολλά. Άρα λοιπόν η οικονομική ελίτ της Γερμανίας δεν τον αφήνει, αντίθετα τον σπρώχνει όλο και πιο πολύ στην μετατροπή της χώρας σε πολεμική οικονομία. Ναι. Το είδαμε προχτές, πήγε στο Κίεβο ο κύριος Μέρτς, όχι για να βρεθεί μια λύση να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αλλά αντίθετα να δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, για να συνεχιστεί ο πόλεμος, να φτιαχνούν ντρόουν, πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς, και φυσικά ούτε μία σκέψη υπάρχει για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση να σταματήσει ο πόλεμος που πλήττει όχι μόνο εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία και στη Ρωσία με τα ουκρανικά αντίπεινα φυσικά, αλλά όλη την οικονομία της Ευρώπης.
0: Είναι πολύ μεγάλη μπίζνα αυτή, Μιχάλη, εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους μας.
15: Είναι πολύ μεγάλη μπίζνα, γιατί να πούμε στους ακροατές μας, για παράδειγμα, η γερμανική Rheinmetall, η πιο σημαντική, θα έλεγα, γερμανική πολεμική αμυντική βιομηχανία, Πριν από 3 χρόνια η μετοχή της ήταν μόλις στα 100 ευρώ και σήμερα έχει φτάσει και στα 2.000 ευρώ για να υποχωρήσει στα 1.700. Είναι πολύ μεγάλη η πείσνα. Θεωρούν πάρα πολύ στην Γερμανία και όχι μόνο, σε όλη την Ευρώπη, ότι η πολεμική βιομηχανία είναι πιθανότατα η διέξοδος, σε εισαγωγικά, ή η εναλλακτική για άλλους, στην αστμένουσα οικονομία της Ευρώπης. Άρα λοιπόν...
0: καταραίει. Ναι, και έχει βάλει και η Ούρσουλα Φοντερλάιν, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό.
15: Ακριβώς, η Ούρσουλα Φοντερλάιν, η οποία χτες μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για το θέμα της ενεργειακής κρίσης και τι είπε, είναι δύσκολος ο χειμώνας, όχι γενικά μέτρα, δηλαδή ουσιαστικά έκοψε το βήχα σε όσες κυβερνήσεις θέλανε κάποιο μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για να ενισχύσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, στοχευμένα, τα γνωστά μέτρα, στοχευμένα με λίγες μικρές επιδοτήσεις.
0: Έχουμε δύο χώρες. Είναι η Γαλλία που βράζει και εξακολουθεί να βράζει και όπως είπες είναι ο σεισμογράφος το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Έχουμε δύο χώρες, δηλαδή έχουμε τη Γερμανία όπως μας την περιέγραψες αναλυτικά σε μια κατάσταση, πώς να το πούμε τώρα, δεν θα έλεγα από διοργάνωσης.
15: Ανεμικής ανάπτυξης.
0: Ανεμικής ανάπτυξης.
15: Και πολιτικής στροφής στην άκρα δεξιά.
0: Και πολιτικής αδυναμίας με αποτέλεσμα να στρέφεται. Και έχουμε επίσης κύμα εξέγερσης στην Ισπανία.
15: Στην Ισπανία, η οποία σήμερα ανακοινώθηκε ότι 11 Νοεμβρίου θα διοργανωθεί γενική απεργία. Λίγες μέρες δηλαδή πριν τις εκλογές που έχει προκηρύξει ο Σάντζεφ. Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία είναι τεράστιο. Με αφορμή την περίπτωση, την απόπειρα εκδίωξης από το σπίτι της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια προσπάθεια του Σάντσεθ να αλλάξει το κλίμα. Ένα κλίμα που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει φέρει στις δημοσκοπήσεις την δεξιά να προηγείται με

0: και την καταλλανική αυτονομιστική δεξιά.
1: Ναι. Άρα από δεξιά και ακροδεξιά δηλαδή. Αυτό δεν είναι πολιτικά, δεν τον ωφελεί εν ώψη και των εκλογών. Δεν του δίνει ένα πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά την απεύθυνσή του, ας πούμε, στην κοινωνία της Ισπανίας. Ότι αυτό ελπίζει, εγώ παλεύω για εσάς. Οι άλλοι σας σαμποτάρουν, ναι.
0: Αυτό ελπίζει τουλάχιστον ναι, ο Σάντσεθ. Ναι. Ο Σάντσεθ είναι ουσιαστικά, θέλουμε δεν θέλουμε, η μοναδική φωνή ναι, στην Ευρώπη, η οποία έχει αντισταθεί, για παράδειγμα, στην χρησιμοποίηση των ισπανικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Και κυρίως για τη γενοκτονία, Μιχάλη.
0: Και κυρίως για το θέμα της Γάζας, βέβαια, που σήμερα κλείνουν 3 χρόνια από την επίθεση της τρομοκρατικής της Χαμάς, που ακολούθησε αυτό που βλέπουμε, το απίστευτο, την απίστευτη τραγωδία σε έναν λαό εδώ και 3 χρόνια.
1: Ναι, είναι η αγριότητα του αιώνα είναι αυτή, η οποία πια αγγίζει, εντάξει, θα τα συζητήσουμε άλλη ώρα. Άρα, για να κλείσουμε όσο κλείνει αυτό το θέμα, έχουμε 2 χώρες σε αναβρασμό κοινωνικό, ξεκινώντας από τη Γαλλία. Είπες ότι είναι ο σεισμογράφος της Ευρώπης. Θεωρείς, Μιχάλη, ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γαλλία είναι κορύφωση ή είναι αρχή?
0: Είναι η αρχή.
1: Είναι η αρχή.
0: Είναι η αρχή. Είναι σαφές, βέβαια, ότι δεν μιλάμε για τον Μάη του 68.
1: Εντάξει, είναι και άλλες συνθήκες.
0: Για τους παππούδες αυτών των παιδιών.
1: Ναι.
0: Τότε να θυμίσουμε με μια φράση μόνο ότι υπήρχε ευημερία στη Γαλλία και ο κόσμος ξεσηκώθηκε γιατί τα ήθελε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι απλά και μόνο με μια-δυο μικρομεταρρυθμίσεις. Τώρα δεν υπάρχει ευημερία. Τώρα υπάρχει μια απίστευτη φτωχοποίηση του γαλλικού πληθυσμού και της νέας
1: δημοκρατίας. Εξαθλίωση, περιθωριοποίηση, βέβαια.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρουμε αυτή πώς θα εκφραστεί και τι είδους κοινωνική έκρηξη θα ακολουθήσει. Πάντως σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί η Γαλλία ανέκαθεν ήταν το εργαστήρι των επαναστάσεων και των εξεγέρσεων.
1: Είναι η μήτρα.
0: Θα δούμε τώρα πώς αυτό θα επηρεάσει και την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Η μήτρα πολιτικών εξελίξεων και επαναστάσεων και όλα η Γαλλία. Μάλιστα. Κρατάω αυτό που λες. Έτσι, με πολύ κατηγορηματικότητα και για να το λες, δεν το κάνεις τυχαία, ότι είναι η αρχή αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, δεν είναι η εκτόνωση. Είναι η αρχή.
0: Και πρέπει να φοβηθεί, και επειδή ακριβώς είναι η αρχή, ο κατασταλτικός μηχανισμός είναι τόσο τρομερός και φοβερός, για να φοβηθούν αυτοί οι νέοι, ως το έλεγε ο ποιητής, με τα σχισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες,
1: με τα πληγωμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες.
0: Πρέπει να φοβηθεί τόσο αυτή η νέα γενιά για να μην αντιμετωπίσει η ελίτ.
1: Το θέμα είναι ότι έχει τη στήριξη και όλων των στρωμάτων. Έβλεπα προχθές προκήρυξη πανεθνικής απεργίας. Έτσι. Δηλαδή είναι προπομπός οι νέοι. Δεν είναι μόνο οι νέοι οι οποίοι, και οι μαθητές οι οποίοι είναι στον δρόμο, όπως φαίνεται και παρακολουθούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Και δεν είναι μόνο που κάποιοι λένε ότι τέλος πάντων από πίσω είναι ο Μελανσόν και η ανυπότακτη Γαλλία. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω. Σίγουρα όμως από πίσω είναι τα προβλήματα.
1: Βέβαια.
0: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η νέα γενιά, η οποία δεν ξέρουμε επίσης πώς θα εκφραστεί τις εκλογές που θα γίνουν το προσεχή Απρίλιο, το πρώτο γύρο. Λένε μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις ότι θα είναι η άκρα δεξιά πρώτη, μια άκρα δεξιά η οποία, μην ξεχνάμε, ακολουθεί η κυρία Λεπέν, φαίνεται, το παράδειγμα ή το δρόμο της κυρίας Μελώνη, να γίνει μάλλον κατοικίδιο πολιτικό ζώων και όχι άγριο και ανεξέλεγκτο.
1: Ναι. Μάλιστα. Το προηγούμενο κίνημα ήταν τα κίτρινα γυλαίκα. Επηρέασαν εξελίξεις τότε, θυμόμαστε τι γινόταν, για να δούμε τώρα. Πάντως, αυτό που είπες ότι είναι ο σεισμογράφος, το λέω για τρίτη φορά γιατί το βρίσκω, τον τίτλο των όσων συμβαίνουν, είναι νομίζω το καταλυτικό, Μιχάλη. Και σε ευχαριστώ.
0: Ακριβώς αυτό πιστεύω. Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ.
0: Απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Ο Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του ναυτεμπορική.gr. Τέλος εδώ. Ασύντομες ειδήσεις με την Αγγέλα Νταρτζάνο, αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο

0: στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
2: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη. Από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά. Με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαπτουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως είπε, ενώ τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είπε από την πλευρά του ο κ. Ρούμπιο. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο. Συνεχίζουν την απεργία οι αλληλείς. Μιλώντας στο kavalanews.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγρή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, ξεκαθάρισε ότι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά κινητοποίηση δεν σταματά. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό των Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε ένα τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητάει επιτακτικά η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία επενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέσος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πασεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Στρογγυλοκαθίσαμε. Στο μέσο της εβδομάδας στρογγυλοκαθίσαμε.
2: Στρογγυλά, στρογγυλά.
1: Και στο στούντιο στρογγυλοκαθίσαμε.
2: Λοιπόν,
1: καλωσορίσατε.
2: Καλώς ορίσατε βεβαίως στην παρέα μας. Κοσμάς Καδραμάδος Έβιβαλη, τεταρτιάτικος σήμερα 7 του μηνός, και γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία.
1: Είναι αυτό που...
2: Πολυχρόνη.
1: Πολυχρόνη που δεν γίναμε,
2: ναι.
1: Ευζώνη, έτσι.
2: Παγκόσμια ημέρα, δώσε βάση, για την αξιοπρεπή εργασία. Ωραίο ακούγεται.
1: Υπάρχει και αυτή η Παγκόσμια ημέρα μόνο.
2: Ωραία ακούγεται όμως.
1: Χωρίς τους υπόλοιπους που κάνουν αυτή την Παγκόσμια ημέρα, αλλά εντάξει, τι να γίνει τώρα. Το τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη γη, έτσι, τι κόσμος υπάρχει, τι γίνεται. Δεν το πιστεύεις.
2: Είναι μια αλήθεια κι αυτό.
1: Είναι. Έβιβαλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, συντονίσου από Δευτέρα στην Παρασκευή, αυτήν εδώ την ώρα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, καλωσορίσατε.

0: Θέλω να γκρινιάξω σήμερα. Έτσι, κάνε υπομονή. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις.
1: Δεν το κάνεις αυτό.
0: Δεν ξέρεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν γκρινιάζεις, δεν βελτιώνεις τη ζωή γενικότερα. Λες, ωραία είναι, καλά πάμε, μην εδώ πέρα που είσαι και δεν προχωράς. Λοιπόν, μετά από τόσες εβδομάδες, κλείνουμε και μήνα με το Μαζονάκι, θα έλεγα. Πόσες εκπομπές έχουν ζήσει με το Μαζονάκι τον τελευταίο μήνα? Έτσι, το έχουν πάρει το θέμα και το έχουν ξεψαχνίσει όσο δεν πάει άλλο. Και αυτό που πρέπει να αναρωτιέσαι εσύ που μας ακούς είναι το εξής. Τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση? Δηλαδή,
1: όμως,
0: πραγματικά, τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση?
1: Εάν κάτσεις και δεις τις τηλεθεάσεις των εκπομπών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και θα σου πω, των εκπομπών που δεν το προσεγγίζουν με μια πιο σοβαρή ματιά, αλλά εκείνο που το κάνουν λάστιχο.
0: Κατηνίστικη.
1: Είναι ακόμα καλύτερα. Το κάνουν λάστιχο, θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Σου δείχνει τι θέλει ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα δεν είναι τι θέλει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι είσαι επαγγελματίας και πρέπει να κάνεις σωστά δουλειά σου. Αλλά μου πεις, ποια είναι η σωστή δουλειά σου? Έτσι, ποια είναι η σωστή δουλειά σου ακριβώς? Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα να μην ασχολείται κανείς με τα σοβαρά θέματα τα οποία θα σε πάνε στις εκλογές. Έτσι, τα Τέμπη δηλαδή, π.χ. Όπου και παιδες,
1: έχω δει θέματα. Για τα Τέμπη έχω δει θέματα να πέσω.
0: Ναι, αλλά όμως όχι από όλα τα μέσα.
1: Αλλά
0: και όχι με τέτοια
1: θέματα.
0: Έκταση τις περισσότερες φορές. Έτσι, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω λεπτομέρειες για την Ισπανία. Δηλαδή, μια εκπομπή ολόκληρη δημοσιογραφική βραδινή από αυτές που φαίνονται από τις 10 και μετά το βράδυ, να μας λέει τι γίνεται στην Ισπανία. Μόνο αυτό, να βγάλει ζωντανά ανταποκρίσεις, σοβαρούς ανθρώπους από εκεί, ξέρω και εγώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται στο Παρίσι αυτόν τον καιρό και γιατί γίνεται και πού οδηγούνται όλα αυτά, πάλι το ίδιο. Δεν ξέρουμε
1: στην
0: τίποτα.
1: Στην Ισπανία δεν είδαμε τη συνέχεια γενικότερα. Είδαμε ότι γύρισε η γυναίκα στο σπίτι της.
0: Γύρισε και πάνω για εκλογές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Εντάξει, είναι το ζήτημα άλλο. Ότι λίγο νομίζουμε ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί τα περισσότερα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση τα επίσημα. Τα μαθαίνουμε από social media πλέον. Και νομίζουμε ότι ενημερωνόμαστε.
1: Είναι επικίνδυνα όμως τα social media. Έτσι.
0: Είναι επικίνδυνα, αλλά όμως από εκεί πέρα δεν μαθαίνουμε. Προς το παρόν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι μάθαμε. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα podcast ή τα βιντεάκια ή αμέσως τα ζωντανά κατευθείαν που τα βλέπεις, κατευθείαν από το Παρίσι τι γίνεται ή από τη Μαδρίτη, δεν θα ξέρεις και τίποτα. Λοιπόν, ναι, παιδιά, η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να μάθεις κάτι τέλος πάντων, αν έχεις ξεψαχνίσει ένα μήνα την ιστορία του Μαζονάκη. Θα μπορούσες να αφιέρωνες μισή ώρα τώρα, μισή ώρα την άλλη εβδομάδα και να ήξερες όλες τις λεπτομέρειες του τι γίνεται. Ποιος φταίει και ποιος θα φυλακιστεί. Μέχρι εκεί ναι. Αλλά ολόκληρες εκπομπές, αυτό είναι τύφλωση. Έχουμε τόσα προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, μη μου πεις τώρα για την υγεία. Έτσι, μη μου πεις για την υγεία, γιατί και αυτό μπορείς να το μάθεις σε μισή ώρα. Δεν χρειάζονται ολόκληρες εκπομπές. Κάθε μέρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα κανάλια, μα βάλεις την ίδια ώρα, λένε το ίδιο πράγμα. Αν δεν είναι αυτό τύφλωση, τι είναι? Και μετά ξεκινάνε, μόλις τελειώσει αυτό, να ξεφουσκώσει, που είδανε ότι ο κόσμος τραβάει και το βλέπει, όπως είπες και εσύ, θα βρίσκουν κάθε εβδομάδα και ένα άλλο θέμα, μία άλλη δολοφονία, ένα άλλο σκάνδαλο που τραβάει τον κόσμο. Κάθε εβδομάδα γίνεται και ένα άλλο θέμα. Αν προσέξετε, αυτή η εβδομάδα θα πάει με αυτό το θέμα. Το οποίο το νομίζεις ότι είναι σημαντικό για σένα, που είσαι αυτός που πρέπει να ενημερωθεί για τον κόσμο και για τη χώρα σου, δεν ενημερώνεσαι. Οχ, τα είπα.
1: Ηρέμησες.
0: Όχι.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης εδώ μαζί. Κάθε μέρα εδώ πέρα παρεούλα, όσο χειμουνιάζει για μας καλύτερα. Έτσι, γιατί σας κάνουμε παρέα.
1: Για σένα καλύτερα. Γιατί... Εμένα δεν μου αρέσει που χειμουνιάζει.
0: Δεν ξέραμε τώρα να έχουμε την αιώρα συνεχώς και το ποτό στο χέρι και να είμαστε στην παραλία, ας πούμε, να κάνουμε μπάνιο με ζέστες.
1: Σας αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Αν είχα κερδίσει 2 εκατομμύρια και πάνω, ναι. Ωραία θα
1: ήταν. Με ένα δεν θα ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή.
0: Με ένα, ναι. Αλλά θα ήθελα περισσότερα. Όπως αυτός που κέρδισε πριν από κάτι εβδομάδες 9,5 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'à

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301 Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο Δετάρτης, εδώ είμαστε 7 Οκτώβρη.
2: 7 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όσοι μας ακούτε το ξέρετε ότι έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πας και μας μείνει τίποτα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Σαν σήμερα λοιπόν 7 Οκτωβρίου το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφθηκε στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελήμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1955 ο Άλαν Γκίνσπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιαποίηση στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινώντας το κίνημα Beat. 1979, αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και πήρε φωτιά. Τότε από τους 156 επιβάτες οι 14 είχαν χάσει τη ζωή τους. 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. 2020, η ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων είχε κρίνει ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ζουρπακιάς. 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διείσδυσαν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Οκτωβρίου.

0: βόλτα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω τις διάφορες ανακαλύψεις που γίνονται από αρχαιολόγους, παλαιοντολόγους και παίρνεις λίγο μια ιδέα για το πώς ήταν κάποτε ο κόσμος μας.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Και αναφέρομαι στην ανακάλυψη του κρανίου ενός ρινόκερου στην Κρήτη. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα είδος που ζούσε πριν από περισσότερα από 8 εκατομμύρια χρόνια, πώς φαίνεται. Στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Σιτίας βρέθηκε το συγκεκριμένο κρανίο από ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το απολίθωμα, λέει, ανήκει στο είδος Diplodocus πικερμιένσης. Έτσι, για να ξέρεις κιόλας τι βρέθηκε.
0: Τώρα το θυμάμαι εγώ, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν σου θύμισε όμως κάτι το όνομα?
0: Το πικέρμι.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένα είδος το οποίο είχε βρεθεί αρχικά σε άλλες περιοχές Ελλάδας όπως το πικέρμι. Κατάλαβες? Παιδί μου, είχαμε ρινόκερους εδώ κάποτε.
0: Ευτυχώς που δεν έχουμε τώρα.
1: Εντάξει, γιατί δεν μπορεί και να μπορούσαμε να ζήσουμε αρμονικά.
0: Τι αρμονικά, εδώ πέρα βλέπεις αγριογούρουνο μία στις χίλιες και φοβάσαι. Βλέπεις αλεπού και τις φωτογραφίζουν, τις αλεπούδες και τις ανεβάζουν σε site. Για είδηση. Ποιος ρινόκερος?
1: Αχ, ποιος, πες μου.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό με τις ανακαλύψεις.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Και μετά η ιστορία, ξέρεις, λίγο έτσι αλλάζει λίγο όσο περνά τα χρόνια και στην αλλάζουν την ιστορία. Άμα θέλουν την κάνουν αχταρμά μετά. Είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι να ανακαλύψεις, ας πούμε, αρχαία στη γη σου και στη χώρα σου με το σήμα έτσι, της Μακεδονίας και λίγο μετά η διπλανή σου χώρα να βάζει αυτό το σήμα και να μην μιλάει κανείς. Και να λέει εμείς είμαστε Μακεδόνες. Γελάνε και οι πέτρες. Πώς δεν έχουν σηκωθεί από τον τάφο τους οι αρχαίοι? Τι να σου πω τώρα, περιμένουν εμάς. Σωθήκανε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις που έρχονται. Θυμήσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Απ' όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιβαλή, οίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεις.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως είπε, ενώ τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είπε από την πλευρά του ο κ. Ρούμπιο. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο. Συνεχίζουν την απεργία οι αλληλείς. Μιλώντας στο kavalanews.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγορή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, ξεκαθάρισε ότι οι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά κινητοποίηση δεν σταματά. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε ένα τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία επενθυμίζει τις λαιλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέσος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πασεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωαννού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
8: Μόνο από τις Αμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
11: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Οι καινούργιες, εδώ στην παρέα μας. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έχουμε θέματα.
2: Πολλά θέματα.
1: Βεβαίως.
2: Θα πεις. Θα πεις εκείνο το πράγμα που μου το συζήταγες.
1: Είναι επειδή, ρε παιδί μου, την πρώτη ώρα το πήγα λίγο γκρίνια. Προσπαθώ να το αποθήσω αυτό. Να μιλήσουμε για χαζά και χαμένα. Να περάσει η ώρα ευχάριστα κι εσείς εκεί. Τι φταίτε να ακούτε τα ίδια από εμάς. Έτσι δεν είναι? Ακούστε καλύτερα κάτι χαζό και χαμένο. Η Χάλι Μπέρι, την ξέρετε. Πολλοί από εσάς την ξέρετε. Έτσι, πρώην μοντέλο, γιατί είναι 60 χρονών κιόλας. Έτσι, ηθοποιό τι λένε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε νέα της. Έτσι, έχασε την επιμέλεια που είχε. Βασικά, καταρχήν έχει κάνει δύο γάμους. Από τον πρώτο γάμο έχει μια κόρη, από το δεύτερο γάμο που έχει χωρίσει και από αυτόν, το γάμο είναι, πώς το λένε, έχει ένα γιο. Αυτός ο γιος είναι γύρω στα 12, 13, κάπου εκεί. Έχασε την επιμέλεια, παρόλο που υπήρχε συνεπιμέλεια με τον πατέρα, ευτυχώς υπάρχει αυτή η συνεπιμέλεια σιγά σιγά στον κόσμο, γιατί ο πατέρας του παιδιού την πήγε στα δικαστήρια και παρουσίασε και μηνύματα ανταλλαγής με το γιο, έτσι, που μιλούσε «έλα γρήγορα να με πάρεις από εδώ, ξέρω και εγώ γιος», και μαυρίλες πάνω στο σώμα του στο δικαστήριο. Και ο εισαγγελέας το δέχτηκε αυτό και είπε προσωρινή παύση της παρουσίας του γιου με τη μάνα μέχρι να γίνει το δικαστήριο το τελικό. Και είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Η ίδια σε μηνύματα του έλεγε του πρώην σύζυγου της ότι είναι άδικο αυτό, εγώ πληρώνω, έτσι, και δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι άδικο αυτό, και πραγματικά αυτή πληρώνει. Λίγο στο εξωτερικό είναι λίγο πιο δίκαια τα πράγματα. Τι έγινε τώρα? Είχε ένα κούκλο, ένα πολύ ωραίο, μην παρεξηγέστε, είναι πραγματικά αντικειμενικά ένας ωραίος ο πρώην της, ρε παιδί μου.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, ο οποίος παράτησε την καριέρα του και επειδή το δικαστήριο του είπε ότι ναι μεν έχει συνεπιμέλεια, αλλά το παιδί δεν μπορεί να φύγει από εδώ πέρα, νομίζω Λος Άντζελες είναι και οι δύο, δεν μπορεί να φύγει από εδώ να πάει Ευρώπη, ας πούμε. Οπότε λέει ο πατέρας, θα μείνω εγώ εδώ και δεν θα κάνω δουλειά στην Ευρώπη, θα μείνω δίπλα στο γιο μου. Και το δικαστήριο του έδωσε να παίρνει χρήματα από τη γυναίκα, 8.000 το μήνα. Το εισόδημά της είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν το δίνει και πολλά. Επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να δουλέψει κανονικά στην Ευρώπη, ας πούμε, όπως ήταν μέχρι τώρα. Και συνεπιμέλεια και αυτό. Και τώρα περιμένουν. Αυτό όμως, λέει, το παράπονο, το εγώ πληρώνω και δεν έχω αυτά που πρέπει, που έχει πει η Χάλι Μπέρι στον τωρινό της, τον πρώην της τέλος πάντων, το είχε πει και στον προηγούμενο πρώην. Με την κόρη. Είναι στο στυλ της μάλλον. Αυτά. Τώρα περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο τις επόμενες μέρες. Σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες είναι το δικαστήριο.
2: Και θα μάθουμε τι γίνεται.
1: Ναι, βέβαια. We

0: Λοιπόν, σου έχω ένα κουιζάκι. Mm-hmm. Πόσο βαρύ μπορεί να είναι ένα τσαμπί με σταφύλια το οποίο κέρδισε πρώτη θέση σε διαγωνισμό στο μπάρι της Ιταλίας?
1: Ξέρω και εγώ, 6,5 κιλά.
0: 6,75. Το έχεις διαβάσει?
1: Ναι, εννοείται. Διαβασμένος είμαι. Αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι και τόσο straight αυτό, γιατί πλέον με τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά τα ενισχυτικά για να πουλάνε περισσότερο και να εξηγίζουν περισσότερο, δεν λες ότι αυτό είναι φυσικό πράγμα, δεν έγινε από τη φύση δηλαδή.
0: Από την άλλη όμως θα πρέπει κάπως να αντέχει και το φυτό τόσο βάρος.
1: Άμα έχει πάρει τα δρακοφάρμακα, προφανώς και αντέχει. Δεν ξέρω, δεν είναι φυσικό.
0: Δεν μου γράφει εδώ
1: δεν
0: πέρα
1: είναι
0: και τι ποικιλία είναι. Γράφει μόνο ότι ήταν από το αγρόκτημα Λαμαρόσα.
1: Ναι, εντάξει. Οι ειδικοί θα ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αποκλείεται να είναι κάτι φυσικό. Δηλαδή έχει πάρει τα φάρμακά του, έχει πάρει τις βιταμίνες του να δυναμώσει, να μεγαλώσει, να γίνει καλό. Τέλος πάντων να μπέλει, οπότε...
0: Ενισχυμένο.
1: Ναι. Να πάει σχολείο, να μάθει γράμματα και διάφορα άλλα τέτοια, οπότε...
0: Κρίνοντας από το μέγεθός του θα μπορούσε.
1: Ναι. Θέλω να πω...
0: Είναι ένα μεγάλο μωρό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι... Παλιά, πολύ παλιά που δεν υπήρχαν αυτά, να πεις ότι ναι, με φυσικό τρόπο, ναι, έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς βγαίνανε παλιά τα σταφύλια. Για να έχω ένα κριτήριο να σου πω.
1: Μικρά. Όσο ήταν παλιότερα χωρίς φυτοφάρμακα, μικρά βγαίνανε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιο γευστικά.
0: Τι έχουμε φάει κι εμείς.
1: Έτσι. Και ζούμε ακόμα, λέμε τώρα.

0: Να, αυτά συζητάμε εδώ πέρα στο στούντιο, την ώρα που εσείς ακούτε μουσική, ότι τρώγαμε εκείνες τις ντομάτες που είχαν πάνω γαλάζια σκόνη, ας πούμε, και έπρεπε να τις πλύνεις πολύ καλά. Το πολύ καλά είναι πολύ σχετικό για τον καθένα, ναι. Και ανέφευγε τέλος πάντων μετά το πλύσιμο αυτή η γαλάζια σκόνη. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ωραία τα χημικά. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, παρακαλώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, θα μας βρείτε στα social media.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Επιβαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα. Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Παρεούλα της περνάμε.
1: Βεβαίως, τις Παρασκευές, σαν και αυτή που έρχεται, έχουμε προτάσεις για ταξίδια. Το έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
2: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ναι. Και έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε επέτειο, βρε.
2: Τι επέτειο?
1: Ναι, δεν το έχεις δει αυτό. Πάει να φύγει δηλαδή η σημερινή μέρα. Και έχουμε επέτειο.
2: Τι έχω ξεχάσει?
1: Ένας χρόνος από εκείνη την ωραία μέρα που διαβάσαμε ότι πήρανε διάφορα πράγματα μέσα από το Λούβρο αξίας 88 εκατομμυρίων.
2: Κλείσαμε χρόνο από τότε, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κλείσαμε χρόνο. Βέβαια, το γιορτάζουμε.
2: Να σου πω την αλήθεια, αρχικά αγχώθηκα. Λέω, θα έχουμε καμιά επέτειο στην εκπομπή, θα έχει γίνει κάτι και το έχω ξεχάσει.
1: Λοιπόν, έχουμε, λέμε, επέτειο από εκείνη την ωραία κλοπή που έγινε και που δεν έχουν βρεθεί οι υπεύθυνοι. Και όσοι έχουν βρεθεί δεν έχουν μιλήσει, λέει. Κορόιδο είναι. Κορόιδα είναι. 88 εκατομμύρια σε διάφορα έτσι εκθέματα, τα οποία, άκου τώρα να δεις τι παραδέχτηκε ο νέος διευθυντής του Λούβρου, ο οποίος μπήκε το Φεβρουάριο, ένα νέο παιδάκι σχετικά. Mm-hmm. Δηλαδή μην φανταστείς κάποιον τύπο 50, 60, 70, έτσι νέο παιδάκι, μέχρι 40 παραπάνω δεν είναι.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος βγήκε και είπε ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά σε όλο το Λούβρο, που είναι πάρα πολλές αίθουσες, 25 κάμερες. Υπάρχουν δηλαδή και αίθουσες που δεν έχουν ούτε μία κάμερα.
2: Τέλειο.
1: Έτσι, γιατί αυτό ήταν ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι τέτοια εκθέματα τα οποία είναι διάσημα, θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τα πάρει, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα είχε να τα πουλήσει κάπου, γιατί είναι διάσημα και θα τον βρίσκανε αμέσως. Οπότε δεν προσέχαμε και τόσο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος και τον παραδέχτηκε. Έτσι κι αλλιώς δεν φταίει αυτός. Τώρα ανέλαβε. Καινούριος διευθυντής στο Λούβρο. Αλλά τώρα, ας πούμε, και ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε οποιαδήποτε πόλη, ας πούμε, να πεις, έχει μια κάμερα μέσα στο σαλόνι, μια κάμερα στην κουζίνα, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να βάλει μια κάμερα να φαίνεται απ' έξω τι γίνεται στην αυλή. Ξέρεις, στο μπαλκόνι, στην αυλή, οτιδήποτε. Και δεν έχει το Λούβρο τουλάχιστον μία κάμερα σε κάθε αίθουσα. Δηλαδή το έλεος, δηλαδή.
2: Τι να σου πω, δεν έχω κάνει Λούβρο ακόμα.
1: Έχω πάει 2 φορές, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν περιμένεις τέτοια, που άλλος, ας πούμε, βγάζει λεφτά από αυτό σαν χώρα. Έτσι, το Παρίσι είναι η νούμερο ένα πόλη σε όλο τον κόσμο τουριστικά. Δεν περιμένεις τώρα το Λουβρό να μην έχει καλή φύλαξη.
2: Λαμούντε.
1: Ένας χρόνος από εκείνη την κλοπή, λοιπόν. Έχουμε γενέθλια. Γίνεται ένα. As many as I ache for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Πού να τελειώσω. Γιατί λέγαμε προηγουμένως κάτι για τις ντομάτες, έλεγες μάλλον. Εκείνες τις ντομάτες, είπαμε και για τα σταφύλια, τι μπορεί να έχουν φάει. Θα σου πω λοιπόν τις νεότερες εξελίξεις. Δημιουργήθηκε, δώσε βάση στη λέξη, μπανάνα που διατηρείται φρέσκια και δεν μαυρίζει ακόμα και όταν έχει ξεφλουδιστεί και κοπεί.
1: Από μόνη της έγινε αυτό. Δημιουργήθηκε έτσι από μόνη της
0: μια μέρα. Δημιουργήθηκε.
1: Από μόνη της.
0: Η Γεωργική Βιοτεχνολογική Εταιρεία με έδρα το Norwich που ανέπτυξε αυτή τη συγκεκριμένη μπανάνα θεωρεί ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά με το να μην χαλάνε οι μπανάνες. Έτσι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν χαλάνε οι άνθρωποι όταν τις τρώνε τις μπανάνες αυτές. Μας ενδιαφέρει οι μπανάνες. Να μην χαλάνε, γιατί πώς θα γίνει η στίβαξη, ξέρω και εγώ, η αποθήκευση, η πώληση.
0: Το Βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων ενέκρινε πριν από κάμια εβδομάδα μία γνωστοποίηση για την εμπορική διάθεση των μπανανών και αυτό αποτελεί, λέει, μία από τις δύο σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
1: Εντάξει,
0: στη Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, μην αναζητάμε ευθύνες από μόνοι μας. Βάζουμε το δάχτυλο στο μάτι και το βγάζουμε μετά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Εβιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν παρεούλα και θα είμαστε και πάλι αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη κανονικότατα εδώ.
1: Αμέσως 22 ρίψεις από τώρα.
0: Η Πέμπτη τι είναι, μικρό Σάββατο, νομίζω το λένε. Κάπως έτσι.
1: Κάποιοι το λένε μικρό Σάββατο. Άλλοι το λένε ως η ιδανικότερη μέρα για σεξουαλικές επαφές. Άλλοι...
0: Όχι, ο και άλλοι, έχει... και εμείς το λέγαμε αυτό.
1: Ο καθένας έχει το δικό του για την Πέμπτη. Άλλοι το λένε προπαρασκευή.
0: Αυτό. Εσύ τα έλεγες αυτά.
1: Όποιος σου ταιριάζει περισσότερο, κράτα.
0: Έτσι.
1: Εμείς πάντως Πέμπτη, αύριο εδώ.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως είπε, ενώ τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είπε από την πλευρά του ο κ. Ρούμπιο. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο. Συνεχίζουν την απεργία οι αλιείς. Μιλώντας στο kavalanews.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγρή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, ξεκαθάρισε ότι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά κινητοποίηση δεν σταματά. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό των Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε ένα τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία επενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέσος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
8: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαρακός.
15: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, κάπου εδώ μπορούμε επίσημα να πούμε ότι η εβδομάδα έφτασε στη μέση. Δεν τελείωσε βέβαια, μην βιάζεστε. Απλώς από εδώ και πέρα η Παρασκευή αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και για τις επόμενες 2 ώρες αφήνουμε για λίγο στην άκρη email υποχρεώσεις, λογαριασμούς και όλους εκείνους που ξεκινούν μια πρόταση με το τρομακτικό «Έχεις ένα λεπτάκι». Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτό το λεπτάκι κρατάει συνήθως 45. Στα σημερινά Energy Vibes της Τετάρτης έχουμε απ' όλα. Γυρίζουμε πίσω στο σαν σήμερα, ψάχνουμε τις περίεργες ειδήσεις που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο ενδιαφέροντα, τσεκάρουμε τι λένε τα ζώδια, έχουμε πετύψει ταξιδιωτικές ιδέες, άχρηστες πληροφορίες που εντελώς ανεξήγητα θα θυμάστε περισσότερο από τις χρήσιμες και φυσικά το έτσι ανέκδοτο της ημέρας. Είναι Τετάρτη, περάσαμε τη μισή διαδρομή και τώρα το βλέμμα είναι καρφωμένο στο Σαββατοκυριακό. Είναι τα Energy Vibes, είμαι ο Κυριάκος, 2 ώρες μουσική, χαμόγελο και ό,τι χρειάζεται για να πάει η μέρα ένα κλικ καλύτερα.
14: Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι 7 Οκτωβρίου. Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στους Σεργιό, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, αλλά και στους Βάκχο, Βάκχη, Βακχία, μαζί με τους Πολυχρόνη, Χρόνη, Πολυχρονία και Πολυχρονούλα. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή. Αν έχετε λοιπόν κάποιον ή κάποια στη λίστα σας, ξέρετε, ένα τηλέφωνο, μία τούρτα ή έστω ένα χρόνια πολλά στο Messenger είναι must of the day. Πάμε τώρα στο σαν σήμερα αυτής της ημέρας, 7 Οκτωβρίου. Σαν τέτοια μέρα το 2001 ξεκινάει η επιχείρηση Enduring Freedom από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους με στόχο την ανατροπή των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μια στιγμή σταθμός που άλλαξε την γεωπολιτική καριέρα και επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη. Τέτοια μέρα το 1985 ο Γιασέρ Αραφάτ δίνει μια ιστορική ομιλία μιλώντας για ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ αλλά και για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Μια κίνηση που έβαλε τις βάσεις για μελλοντικές συζητήσεις στη Μέση Ανατολή, που τουλάχιστον στο σήμερα φλέγεται. Φυσικά τώρα σε πάμε στις 7 Οκτωβρίου του 1995. Μουσικά τότε οι Oasis πατάνε κορυφή στα βρετανικά charts με το What's the Story Morning Glory. Το άλμπουμ που μας έδωσε το υπέροχο classic rock κομμάτι Wonderwall και έγινε το soundtrack μιας ολόκληρης δεκαετίας. Britpop στα καλύτερά της με επιρροή που κρατά μέχρι και σήμερα.

Έχετε πάει ποτέ σε ξενοδοχείο, κοιτάξατε τους αριθμούς στις πόρτες και κάτι δεν σας έβγαινε στο μέτρημα? Γιατί σε ορισμένα ξενοδοχεία μπορεί να δείτε δωμάτιο 12, μετά 14 ή ακόμα πιο περίεργα 4-19 και μετά 4-21. Το 13 το ξέρουμε, έχει φάει τέτοιο bullying από τις δυσιδαιμονίες που αρκετοί πελάτες δεν θέλουν ούτε να το βλέπουν στην πόρτα τους. Υπάρχει μάλιστα και λέξη για τον φόβο του αριθμού 13. 3 και 10 φοβία. Άντε τώρα να το πεις αυτό στη ρεσεψιόν χωρίς να χρειαστεί δεύτερη διανυκτέρευση. Το 4-20 όμως έχει μια άλλη ιστορία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αριθμός έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την κάναβη, ενώ η 20 Απριλίου 4 κάθετος 20, όπως γράφεται εκεί η ημερομηνία, έχει γίνει ανεπίσημα ημέρα αναφορά της. Και κάπως έτσι, δωμάτια με το νούμερο 4-20 έγιναν κατά καιρούς υπερβολικά δημοφιλή για τους λάθους λόγους όμως. Σε σημείο που ορισμένα ξενοδοχεία προτίμησαν απλώς να παραλείψουν τον αριθμό. Οπότε την επόμενη φορά που θα μείνετε σε κάποιο ξενοδοχείο, ρίξτε μια ματιά στις πόρτες. Αν δείτε 12, μετά 14 ή 4-19 και μετά 4-21, δεν μέθησε ο άνθρωπος που έβαζε τα νούμερα. Το ξενοδοχείο απλώς αποφάσισε ότι κάποιες κρατήσεις καλύτερα να μην γίνουν ποτέ.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
11: Ναι, τώρα θα μάθεις. Ήξερες ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν περιλάμβαναν μόνο αθλητικά αγωνίσματα, αλλά και καλλιτεχνικά? Α, Το έχεις ξανακούσει αυτό? Οι Ολυμπιακοί αγώνες που λες δεν ήταν πάντα αποκλειστικά αφιερωμένοι στον αθλητισμό. Από το 1912 μέχρι και το 1948, στους Ολυμπιακούς αγώνες υπήρχαν και καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, στους οποίους οι συμμετέχοντες μπορούσαν να διαγωνιστούν σε κατηγορίες όπως η λογοτεχνία, η μουσική, οι οικαστικές τέχνες και η αρχιτεκτονική. Τα έργα μάλιστα που υποβάλλονταν έπρεπε να σχετίζονται με τα αθλητικά ιδεώδη και να αποτελούν φόρο τιμή στο αθλητικό πνεύμα. Αυτή η πτυχή των Ολυμπιακών Αγώνων εισήχθη από τον Pierre de Coubertin, τον ιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος πίστευε στη σύνδεση ανάμεσα στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Τα καλλιτεχνικά μετάλλια δίνονταν στους νικητές όπως ακριβώς και στους αθλητές, ωστόσο η συμμετοχή στα καλλιτεχνικά αγωνίσματα μειώθηκε με την πάροδο των ετών, με αποτέλεσμα την απόσυρσή τους από τους αγώνες μετά το 1948. Σήμερα η πολιτιστική συνιστόσα των Ολυμπιακών Αγώνων παραμένει μέσω των Ολυμπιακών Πολιτιστικών Προγραμμάτων, άρα χωρίς τον ίδιο χαρακτήρα διαγωνισμού.
12: Ακούς Energy Vibes.

Ένα σκυλί, μία γάτα και ένα διαζύγιο. Όχι, όχι, δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματική viral είδηση που μας έρχεται από τον Μπαμάλ της Ινδίας. Ένα ζευγάρι λοιπόν παντρεύτηκε το Δεκέμβρη του 24 μετά από έρωτα στραπή με κοινή αγάπη για τα ζώα, χώρισε λίγους μήνες αργότερα. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο σκύλος του άντρα και η γάτα της γυναίκας είχαν πιο έντονη κόντρα και από ότι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η κυρία λοιπόν δήλωσε ότι ο σκύλος ήταν επικίνδυνος για τη γάτα. Ο κύριος αντέδινε πως η γάτα παραμόνευε το ενιδρίο και προκαλούσε ένταση. Κάπως έτσι οι καυγάδες στο σπίτι έγιναν πιο συχνοί και από τις εκπομπές μαγειρικής στην τηλεόραση. Παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης, το ζευγάρι κατέληξε στο διαζύγιο με την αιτιολογία ασυμφωνία χαρακτήρων, προφανώς κατοικιδίων. Οι ειδικοί βέβαια μίλησαν για υπερβολική συναισθηματική εξάρτηση από τα ζώα. Αλλά εδώ που τα λέμε, αν ούτε ο σκύλος ούτε η γάτα κάνουν πίσω, τι να πρωτοσώσει ο σύμβουλος? Moral of the story. Ο έρωτας μπορεί να κρατάει για πάντα, εκτός κι αν μπει στη μέση ένα σκύλος, μια γατούλα και ένα ενιδρίο. Energy vibes.

σώμα από τη δουλειά, την πέφτεις καναπέ, ανοίγεις κατευθείαν τηλεόραση και παραγγέλνεις. Σωστά? Λάθος, θα σου πω εγώ. Μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά το να τρως μπροστά στην τηλεόραση δεν είναι τόσο καλή ιδέα όσο ακούγεται. Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος για να κάνει ένα πράγμα τη φορά και το multitasking, όπως φαγητό και παρακολούθηση οθόνης ταυτόχρονα, μπορεί να μας οδηγήσει σε υπερφαγία, παρακαλώ. Όταν αποσπάται η προσοχή μας από μία σειρά ή κάποια ταινία, τείνουμε να τρώμε περισσότερο και συχνά καταναλώνουμε ανθυγινά σνακ χωρίς να προσέχουμε το αν χορτάσαμε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους και κακή πέψη, ενώ η συνήθεια αυτή έχει συνδεθεί και με την παιδική παχυσαρκία. Επιπλέον, το φαγητό μπροστά στην τηλεόραση περιορίζει τις οικογενειακές ή κοινωνικές στιγμές. Οπότε, καλό είναι να διαχωρίζουμε τις ώρες του φαγητού από την ώρα της ψυχαγωγίας για καλύτερη υγεία και πιο δυνατούς δεσμούς με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως είπε, ενώ τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είπε από την πλευρά του ο κ. Ρούμπιο. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο. Συνεχίζουν την απεργία οι αλληλείς. Μιλώντας στο kavalanews.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγρή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, ξεκαθάρισε ότι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά κινητοποίηση δεν σταματά. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε ένα τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητάει επιτακτικά η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία επενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέσος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
9: από το ePavla Radio,
8: από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
13: Εδώ είναι για να κάνουν βόλτα μαζί μας το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ποιος δεν θα ήθελε να πετύχει επαγγελματικά και οικονομικά? Σκέφτηκες ποτέ πώς θα ήταν η ζωή σου με εκατομμύρια στον τραπεζικό σου λογαριασμό? Αν όχι, ίσως ανήκει στα ζώδια που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσουν αυτή την εμπειρία, σύμφωνα πάντα με την αστρολογία. Αυτά τα ζώδια ευνοούνται από το σύμπαν και έχουν την τύχη με το μέρος τους σε πολλούς τομείς της ζωής. Κάποια στιγμή ίσως βρουν το μαγικό συνδυασμό για να γίνουν εκατομμυριούχοι ή έστω να απολαύσουν θετικά ενέργεια και επιτυχία. Και ποια είναι αυτά τα ζώδια? Ξεκινάω με τον Ταύρο. Είναι γνωστός για τη σταθερότητά του και τις σωστές αποφάσεις σε οικονομικά ζητήματα. Η ρεαλιστική προσέγγιση του και η ικανότητά του στις επενδύσεις τον βοηθούν να αποφεύγει συναισθηματικές παγίδες και να χτίσει σταθερά την οικονομική του ασφάλεια. Λέων. Οι λέοντες από την άλλη ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Με το χάρισμα να ξεχωρίζουν τι τους ωφελεί και τι όχι, διαθέτουν φυσικές ηγετικές ικανότητες που τους οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία. Η αυτογνωσία τους επιτρέπει όλους τους λέοντες να εκμεταλλεύονται τις σωστές ευκαιρίες και ποιος ξέρει, ίσως μια τέτοια στιγμή να τους φέρει και το τυχερό λαχείο. Τέλος, ο Σκορπιός είναι αποφασιστικός και πιστεύει στον εαυτό του. Δεν φοβάται τις προκλήσεις και το πείσμα του τον οδηγεί σε επιτυχία. επιτυχίες. Με επιμονή και θάρρος δεν αφήνει ευκαιρίες να πάνε χαμένες, γνωρίζοντας πότε να δράσει και πότε να πετύχει όλα όσα επιθυμεί.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ, πάντα με energy vibes. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε σήμερα θα πάω για ένα περπάτημα και υπάρχει και ο Ζαν Ρους από την Εστονία που μάλλον το πήρε λίγο πιο σοβαρά. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του slackline αποφάσισε να περπατήσει για 12 ολόκληρες ώρες πάνω σε έναν ημάντα πλάτους μόλις 1,9 εκατοστών, παρακαλώ, περίπου 100 μέτρα πάνω από το Δούναβι στην Πρατισλάβα. Και δεν πήγε απλώς από τη μία άκρη στην άλλη. Ο ημάντας είχε μήκος 666 μέτρα και ο άνθρωπος έκανε 22 διαδρομές, γράφοντας κάπως έτσι συνολικά 14,7 χιλιόμετρα και νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ξεκίνησε στις 7:15 το πρωί και κατέβηκε με το σουρούπομα. Στο μεταξύ είχε ζέστη, φουσκάλες, πόνους σε όλο του το σώμα, άλλαξε μπαμπούσια και κάποια στιγμή έβαλε και μουσική για να κρατήσει τη συγκέντρωσή του. Το καλύτερο όμως το είπε ο ίδιος όταν τελείωσε. Ούτε στο έδαφος δεν περπατάω τόσο πολύ. Και κάπου εδώ νιώθεις λίγο άβολα που χτες πήρες το αυτοκίνητο για να πας στο περίπτερο 300 μέτρα μακριά από το σπίτι σου.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σου φέρνω άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πασίγνωστο «Μάμα Μία». Τα γυρίσματα της ταινίας δεν έγιναν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Παρόλο που η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα ελληνικό νησί, κάποιες σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν σε στούντιο στο Λονδίνο. Ο τίτλος της ταινίας είναι εμπνευσμένος από το τραγούδι «Μάμα Μία» των Άμπα. Όχι μόνο το τραγούδι αλλά και το όνομα της ταινίας είναι βασισμένα σε αυτό το εμβληματικό κομμάτι του συγκροτήματος που άφησε εποχή. Μάλιστα, οι Άμπα έχουν κάνει και μία μικρή εμφάνιση. Ο Μπριόν Ουλβάους και ο Μπένι Άντερσον, δύο από τα μέλη των Άμπα, κάνουν κάμεο εμφανίσεις στην ταινία. Ο Μπένι εμφανίζεται να παίζει πιάνο κατά τη διάρκεια του Dancing Queen. Παρά το τεράστιο ταλέντο του ως ηθοποιός, ο Pierce Brosnan, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία, κέρδισε το βραβείο Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ερμηνεία σε musical λόγω των απέσιων φωνητικών του. Το «Μάμα Μία» έφερε μια οικονομική άνθηση στα νησιά της Κιάθου και της Κοπέλου στην Ελλάδα. Μετά την επιτυχία της ταινίας, αυτά τα νησιά έγιναν διάσημοι τουριστικοί προορισμοί με πάρα πολλούς τουρίστες να τα επισκέπτονται για να δουν τα τοπία της ταινίας. Τέλος, όταν οι παραγωγοί σκέφτηκαν ποια ηθοποιός θα μπορούσε να ενσαρκώσει την πρωταγωνίστρια, δεν είχαν άλλη επιλογή στο μυαλό τους εκτός από την Meryl Streep, που ήταν η πρώτη και η μόνη επιλογή για τον ρόλο της Ντόνα. Energy vibes.

0: Καβάλα Νιου 102,8.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκι.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Travel Energy Tips.
11: Σήμερα σε πάμε στην Αυστρία. Πάμε στο Σάλτσμπουργκ, την μαγευτική πόλη των Άλμπεων, ένα μέρος βγαλμένο πραγματικά από παραμύθι, όπου η αρχιτεκτονική ομορφιά και η φυσική γαλήνη συνδυάζεται σε απόλυτη αρμονία. Στην καρδιά της πόλης δεσπόζει ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός με τα επιβλητικά καμπαναριά και την μπαρόκ μεγαλοπρέπεια, ενώ γύρω του απλώνεται η παλιά πόλη με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τις καλωδιοτηρημένες πλατείες. Καθώς περπατάς ανάμεσα στα χρωματιστά κτίρια και τις γραφικές καφετέρειες, η μελωδία του Μότσαρτ, γέννημα θρέμα της πόλης, φαίνεται να συνοδεύει κάθε σου βήμα. Ανεβαίνοντας το λόφο προς το επιβλητικό φρούριο, το τοπίο που αποκαλύπτεται είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τα καταπράσινα λιβάδια που απλώνονται μέχρι τις χιονισμένες κορυφές των Άλμπεων σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα ζωντανό πίνακα ζωγραφικής. Το φρούριο, με την ιστορία αιώνων να αντικατοπτρίζεται στους πέτρινους τοίχους του, προσφέρει πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Για όσους αναζητούν ρομαντικές στιγμές, το Σάλτσμπουργκ είναι γεμάτο κήπους και πάρκα, με τον κήπο Μιραμπέλ να κλέβει την παράσταση. Οι συμμετρικές ανθοστοιχίες, τα μαρμάρινα αγάλματα και τα ρομαντικά μονοπάτια συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ένα χαλαρωτικό περίπατο. Η ατμόσφαιρα της πόλης, ειδικά το σούρουμπο, όταν τα φώτα αρχίζουν να λαμπυρίζουν, καθρεφτίζει τον ουρανό, γεμίζει με ρομαντισμό και γαλήνη που σε κάνουν να θες να μείνεις εκεί για πάντα. Αν λοιπόν θέλεις να κάνεις ρομαντικό ταξίδι διημέρου-τριημέρου, τώρα ειδικά το φθινόπωρο, ιδανικός προορισμός Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Energy Vibes.

Πριν σε πήγαμε ταξίδι στην Αυστρία, τώρα θα σου φέρω μια κλασική εικόνα στο μυαλό. Φτάνεις στο αεροδρόμιο του Σάλτσμπουργκ, περιμένεις τον Ιμάντα και βλέπεις να περνάνε μπροστά σου δεκάδες ίδιες βαλίτσες. Μαύρες, γκρι, μπλες. Σαν στρατός από κλωνοποιημένα σακβαγιάς που σε κοιτάνε με ύφος «Βρες με αν μπορείς». Και κάπως εκεί έρχεται η έξυπνη ιδέα. Θα βάλω μια νέον κορδέλα, θα δέσω ένα φιόγκο, θα ρίξω και ένα μαντήλι πάνω από το χερούλι. Έτσι θα ξεχωρίζει η δική μου. Ναι. Μόνο που αυτή η μικρή πατέντα μπορεί να κάνει τη βαλίτσα σου να μην φτάσει ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί ένας insider στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου αποκάλυψε πως όλα αυτά τα στολίδια μπερδεύουν τους high-tech σαρωτές των συστημάτων διαλογής. Αν κρέμεται ένα κομμάτι ύφασμα, ο αισθητήρας χτυπάει κόκκινο και το σύστημα την πετάει εκτός ροής. Με λίγα λόγια, η βαλίτσα σου μπορεί να περάσει από χειροκίνητο έλεγχο, να καθυστερήσει ή ακόμα και να μείνει πίσω. Και αν νομίζεις ότι το πρόβλημα είναι μόνο οι κορδέλες, ακόμα και τα παλιά αυτοκόλλητα ή ξεχασμένες ετικέτες από προηγούμενες πτήσεις μπορούν να μπερδέψουν το σύστημα. Έτσι μπορεί εσύ να πίνεις τον καφέ σου στη Βαρκελόνη και η βαλίτσα σου να κάνει city break στη Φραγκφούρτη. Ποια είναι η λύση τώρα? Υπάρχει. Κράτα το στυλ σου minimal. Διάλεξε βαλίτσα σε ιδιαίτερο χρώμα. Βάλε ένα καθαρό ευδιάκριτο ταβελάκι ή ένα διακριτικό σημάδι που να σε βοηθά έτσι ώστε να την εντοπίσεις. Δεν χρειάζεται να τραβήξεις την προσοχή των σκάνερς. Χρειάζεται να τραβήξεις μόνο τη δική σου όταν θα εμφανιστεί στον Ιμάντα. Energy vibes.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας βολτούλας εδώ στα Energy Vibes της 4ης 7 Οκτωβρίου. Σήμερα μάθαμε γιατί σε κάποια ξενοδοχεία εξαφανίζονται μυστηριωδώς στα δωμάτια 13 και 4-20. Θυμηθήκαμε ότι κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες έδιναν μετάλλια ακόμα και για τέχνη. Είδαμε έναν άνθρωπο να περπατά 12 ώρες πάνω από τον Δούναβη, ενώ εμείς ψάχνουμε πάρκινγκ για να μην βαδίσουμε δύο τετράγωνα. Και ταξιδέψαμε μέχρι το πανέμορφο Salzburg της Αυστρίας. Πριν φύγουμε, κρατήστε κάτι και για σήμερα. Στη ζωή όλοι και όλες κάνουμε λάθη. Λάθος ανθρώπους εμπιστευόμαστε, λάθος δρόμους παίρνουμε, λάθος αποφάσεις βιαζόμαστε να πάρουμε. Το θέμα δεν είναι να φτάσεις κάποτε στο σημείο να μην κάνεις κανένα. Το θέμα είναι κάθε λάθος να σου αφήνει κάτι περισσότερο από αυτό που σου πήρε. Γιατί τελικά τα λάθη δεν είναι οι λάθος τροφές της ζωής μας. Είναι συχνά οι δρόμοι που μας μαθαίνουν πού πραγματικά θέλουμε να πάμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα και νύχτα και μην ψάχνετε την τέλεια διαδρομή. Βάλτε απλώς καλή μουσική εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και συνέχισε. Energy Vibes και πάλι αύριο εδώ. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.

0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως είπε, ενώ τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είπε από την πλευρά του ο κ. Ρούμπιο. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο. Συνεχίζουν την απεργία οι αλληλείς. Μιλώντας στο kavalanews.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγρή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, ξεκαθάρισε ότι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά κινητοποίηση δεν σταματά. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό των Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε ένα τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητάει επιτακτικά η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία επενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Νέσος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355. Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
0: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
0: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
0: Βουδουλάκη.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
0: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
0: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως είπε, ενώ τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει

0: σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είπε από την πλευρά του ο κύριος Ρούμπιο. Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο. Συνεχίζουν την απεργία οι αλληλείς. Μιλώντας στο kavalanews.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Γρηγρή Καβάλας, Γιάννης Μανιός, ξεκαθάρισε ότι ανακοινώσεις αξιολογούνται, αλλά κινητοποίηση δεν σταματά. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε ένα τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία επενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέσος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Πανσεραϊκό το Σάββατο στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
9: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
8: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
13: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
14: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
16: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
17: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
18: My name is Benson Boone.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Hello, this is Claude.
21: Hi, this is Taylor Swift.
22: Hi, I'm Selena Gomez.
17: New music show.
23: You're listening to The Weeknd.
24: Hi, I'm Bad Bunny.
17: New music show.
25: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
26: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
27: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Travis Scott, Sugar Babes και Benjamin Ingrosso. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Cat's Eye και Animal.

Αυτές ήταν οι Cat's Eye με καινούρια ραδιοφωνική επιτυχία. Ήταν το Animal στο New Music Show και στις 19 Νοεμβρίου όχι μόνο θα κυκλοφορήσει το πιο πολύ αναμενόμενο παιχνίδι όλων των εποχών, το GTA 6, αλλά θα βγει επίσης και το soundtrack, το οποίο θα περιλαμβάνει 34 πρωτότυπα τραγούδια από καλλιτέχνες διαφόρων μουσικών ειδών. Ένα από αυτά είναι και το Rhino του Travis Scott, όπου την παραγωγή την έχει κάνει ο ένας από τα δύο μέλη των Daft Punk. Ο κορυφαίος rapper φέρνει μια εκρηκτική ενέργεια στο track, ενώ δεν λείπουν και οι αναφορές στο strip club του παιχνιδιού, το Jack of Hearts, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Alex Warren, νέο single Emerald Eyes στο New Music Show και πίσω από τον θετικό τίτλο της επόμενης νέας κυκλοφορίας κρύβεται ένα σοβαρό θέμα. Το Smile μιλά για τον εκφοβισμό. Ο Nick Shilder και ο Brian V έγραψαν το τραγούδι για να ενθαρρύνουν τον κόσμο να μην αφήνει τα σκληρά λόγια να τους λυγίζουν. Μάλιστα, ο Nick Shilder παραδέχθηκε ότι η κόρη του είχε δεχθεί bullying και έφτιαξε το track, πιστεύοντας ότι η μουσική μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση και να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Νεκτάριε, θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. στους 102,8.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hey guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Adele.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Hey, it's Miley Cyrus.
19: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
11: Γιάν Μπουτζίκας.
20: New Music Show.
11: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο αυτής της εβδομάδας, μέσα στον Οκτώβριο του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η ώρα βέβαια για την πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας. Ένα super μυστήριο track από Motel 21 ήταν το Mushrooms. Και πάμε τώρα στις Sugar Babes, οι οποίες ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ τον Φεβρουάριο του 2027. Γνώρισαν από την αρχή ότι δεν ήθελαν να βιαστούν και δώσανε τα πάντα στα τραγούδια, στον ήχο και σε κάθε λεπτομέρεια που τα πλαισιώνει. Όσο το όλο εγχείρημα έπαιρνε μορφή, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι υπήρχε μόνο ένας τίτλος που θα μπορούσαν να δώσουν στο δίσκο. Και αυτός ήταν το όνομα του group. Πρώτο σίγγλ είναι το Ghost που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ραφαέλ και ένα πρώην Power Play, Gotta Be Cool στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Let Me Love You του DJ Snake σε συνεργασία με τον Justin Bieber ήταν το τρίτο single από το debut του album Encore. Η αρχική έκδοση ηχογραφήθηκε από την Selena Gomez, αλλά έμεινε για πάντα στα demo. Όταν κυκλοφόρησε η official εκτέλεση, έφτασε μέχρι το 4 στην Αμερική, ενώ τα πήγε εξαιρετικά στην Ευρώπη, αφού ανέβηκε στην κορυφή σε χώρες όπως Νορβηγία και Γερμανία. Μάλιστα, φέτος τον Απρίλιο ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το Rolling Stone χαρακτήρισε το βίντεο ως μια εκδοχή της ιστορίας Bonnie and Clyde με μια ανατροπή, καθώς περιλαμβάνει σκηνές με ένα ζευγάρι παρανόμων να συμμετέχουν σε καταδίωξη και να έρχονται αντιμέτωποι με έναν αρχηγό της μαφίας. Το Let Me Love You λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 9 φορές διαμαντένιο στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν μετά από συνάντησή τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης επιχείρησε να αποσαφηνίσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε επαφές που είχε με τον επιχειρηματικό κόσμο της Θάσου. Σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο νησί, στελέχη της διεύθυνσης ανάπτυξης ανέλησαν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον

0: Ελλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρακτικά και καθημερινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων, όπως οι τιμοκατάλογοι και η υποχρεωτική χρήση των φύλων διαμαρτυρίας από τους καταναλωτές. Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τους επαγγελματίες της περιοχής. Διακοπή νερού την Πέμπτη λόγω εργασιών της ΔΕΗ Καβάλας από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στις οδούς Νικηφόρου Ουρανού, Νικηφόρου Ξηφίου, Βύρονος και Ρωμανού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία υπενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Σάκης Παπαβασιλείου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του ΝΕΣ του Χρυσούπολης.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, έως 19 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
2: New music show. Εδώ τα ακούς.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Στο κέντρο αυτής της εβδομάδας είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Shaos με την καλοκαιρινή τους επιτυχία Sunrise και με synthesizer που παραπέμπουν σε δεκαετία του 80 και ένα νοσταλγικό pop χορευτικό ρυθμό. Το Night Road είναι το πιο κινηματογραφικό track των Supernova μέχρι σήμερα. Το ντουέτο από το Μιλάνο αφήνει πίσω του την club σκηνή για χάρη του νέου του single. Φτιαγμένο για τη στιγμή που ο ουρανός αποκτά νέων χρώματα και η νύχτα μοιάζει ατέλειωτη, το τραγούδι μας ρωτάει πού οδηγεί το δικό σου Night Road. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

ήταν ο Sober με το My Body Isn't Ready στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2010 οι Hertz είχαν κάνει πολύ θόρυβο με το Wonderful Life, όπως επίσης είχε ακουστεί πολύ τότε και το Super Track Stay. Το τρίτο single από το debut του άλμπουμ ακούστηκε στο soundtrack της γερμανικής ταινίας Cocoa και το περιοδικό Star του είχε βάλει 5 στα 5 αστέρια, χαρακτηρίζοντάς το εκπληκτικό. Το πανέμορφο βίντεο γυρίστηκε στην Ισλανδία και δείχνει τον τραγουδιστή Theo Hutchcraft και το μοντέλο Anna Thora Alfreds ως εραστές να αντιμετωπίζουν το τέλος στις σχέσεις τους. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε?

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

0: Μα 8.
1: Η ώρα είναι 10:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Kavala News. Στους 102,8.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Bruno Mars και I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 Οκτωβρίου 1996 γεννήθηκε στη Γλασκόβη ο Lewis Mark Capaldi. Έμαθε να παίζει drums και κιθάρα όταν ήταν 2 ετών και άρχισε τη μουσική του καριέρα τραγουδώντας σε pubs όταν ήταν μόλις 9. Όταν έγινε 20, αποφύτησε έχοντας το ανώτατο πτυχίο στη μουσική. Το 2018 το Vivo τον είχε στη λίστα με τους artists του Watch, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στο BBC Music Sound. Η μεγάλη επιτυχία βέβαια ήρθε με το breakthrough single Someone You Loved, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 σε Αγγλία και Αμερική. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Lewis Capaldi.

η Κίσα, νέα κυκλοφορία Question of the Day στο New Music Show και στο αποκορύφωμα των τελευταίων του επιτυχιών, ο Benjamin Ingrosso βίωνε παράλληλα μια ταραχώδη ερωτική ζωή. Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή αναζήτηση της αγάπης αποδείχθηκε η αρχή ενός εντελώς διαφορετικού ταξιδιού. Οι καταστροφικές του σχέσεις τον ανάγκασαν τελικά να έρθει αντιμέτωπος με τα χειρότερα στοιχεία του χαρακτήρα του. Δημιουργικά είχε μπλοκάρει για ένα σχεδόν χρόνο, αλλά ξαφνικά άρχισαν τα νέα τραγούδια να ρέουν αβίαστα. Ένα από αυτά είναι και το Waste My Time με New Wave και μελωδικά στοιχεία από τη δεκαετία του 2000, το οποίο έρχεται τώρα τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Ami και Too Loud. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. What you mean I talk too much? Honestly I hold my tongue a lot. You don't know. You don't know.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν μετά από συνάντησή τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης επιχείρησε να αποσαφηνίσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε επαφές που είχε με τον επιχειρηματικό κόσμο της Θάσου. Σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο νησί, στελέχη της Διεύθυνσης τη ανάπτυξη ανέλησαν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρακτικά και καθημερινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων, όπως οι τιμοκατάλογοι και η υποχρεωτική χρήση των φύλων διαμαρτυρίας από τους καταναλωτές. Μετά τις εισηγήσεις, ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τους επαγγελματίες της περιοχής. Διακοπή νερού την Πέμπτη λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στις οδούς Νικηφόρου Ουρανού, Νικηφόρου Ξηφίου, Βύρονος και Ρωμανού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

0: Η τοπική εκκλησία υπενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Σάκης Παπαβασιλείου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του ΝΕΣ του Χρυσούπολης.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, έως 19 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Συνεργασία Jonas Blue μαζί με Mali, Veg of Desire. Στο νούμερο 20 για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα, στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρασιά, στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί ακούμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε με το νούμερο 20. Νούμερο 20 λοιπόν σταθερό για αυτή την εβδομάδα. Jonas Blue με Mali, Veg of Desire, και πάμε μια θέση πιο πάνω. Πριν όμως από αυτό να σας πούμε ότι στο νούμερο 1 για την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Σακύρα με τον Burna Boy και τον Die Die. Να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 19 από 18 της προηγούμενης εβδομάδας, Papa Ute, Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά ανεβοκατεβαίνει στα charts, το νούμερο 17 για αυτή την εβδομάδα από το 19 της προηγούμενης, So Easy to Fall in Love από την Olivia Dean. Στο νούμερο 18, μια θέση πιο κάτω δηλαδή, από το νούμερο 21 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, άρα μπήκε στην 20άδα, Upside Down, βασισμένο στο ομότιτλο της Diana Ross, από τη συνεργασία David Guetta και Jaden Bodson. Πάμε μια θέση πιο πάνω, από το 17, δηλαδή στο 16. Στο νούμερο 16 έπεσε δύο θέσεις από το νούμερο 14 της προηγούμενης εβδομάδας. Συνεργασία και πάλι David Guetta, αυτή τη φορά με Teddy Swims και τον Sendai. Gone, gone, gone. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Spector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για δύο ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Alex Warren και Fever Dream στο νούμερο 15 για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα για 2 ώρες σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 15, αλλά και μία θέση πιο πάνω συναντάμε και πάλι τον Alex Warren. 2 κομμάτια back to back λοιπόν ο Alex Warren. Προηγουμένως ήταν το Fever Dream, νούμερο 15 από 16 την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα μία θέση πιο πάνω στο 14 από το 17 της προηγούμενης εβδομάδας συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Ordinary.

Στη 12η θέση συναντάμε την Taylor Swift με το The Fate of Ophelia που έπεσε μία θέση από τα 11 της προηγούμενης εβδομάδας. Να σας πούμε ότι στο 13 για αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από το 15 της προηγούμενης, βρίσκεται ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Πάμε στο νούμερο 11, όπου βρίσκεται η Ray με το Where Is My Husband, ανεβαίνοντας δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα. Και πάρτε μία ανάσα, γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν από το διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν μετά από συνάντησή τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης επιχείρησε να αποσαφηνίσει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε επαφές που είχε με τον επιχειρηματικό κόσμο της Θάσου. Σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο νησί, στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ανέλησαν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρακτικά και καθημερινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων, όπως οι τιμοκατάλογοι και η υποχρεωτική χρήση των φύλων διαμαρτυρίας από τους καταναλωτές. Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τους επαγγελματίες της περιοχής. Διακοπή νερού την Πέμπτη λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στις οδούς Νικηφόρου Ουρανού, Νικηφόρου Ξηφίου, Βύρονος και Ρωμανού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία υπενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Σάκης Παπαβασιλείου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του ΝΕΣ του Χρυσούπολης.
1: Ο καιρός.

0: Θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, έως 19 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20. Let's go.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Και πάλι μαζί εδώ στο International Top 20 είναι το δεύτερο μισό της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, Jamaican Bam Bam, συνεργασία Ουζέλ με τον Σόλτο, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γαλλικής Afro-House μουσικής σκηνής. Και πάμε στο νούμερο 9, μία θέση πιο πάνω, δηλαδή ο Bad Bunny από το soundtrack της ταινίας Toy Story νούμερο 5, Nueva York.
1: Nueva York!

Bruno Mars και Just Might στο νούμερο 7 από 9, ανέβηκε δηλαδή δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα. Ενώ στο νούμερο 8 σταθερό, Talk to You από τη συνεργασία Another και 54 Ultra. Πάμε τώρα στο νούμερο 6, αλλά πριν πάμε σε αυτό να σας πούμε ότι είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI, που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη πεντάδα, για να δούμε όμως τι βρίσκεται στο νούμερο 6. Ένα τραγούδι που πατά γερά σε μια παλιότερη επιτυχία από τους Faithless, το Insomnia, εδώ από το 4ο άλμπουμ της BB Rexha, New Religion.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
0: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Let me be the second voice, ένα τραγούδι που γράφτηκε με τη βοήθεια της AI, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή. Και φτάσαμε στο τελευταίο μας μισάωρο. Ακούτε το International Top 10 με τα δημοφιλέστερα τραγούδια που μεταδίδονται στο ραδιόφωνο που ασχολείται με το ξένο ρεπερτόριο. Είμαι η Έλενα Γαβρασία, για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Let me be λοιπόν σταθερό στο 5 και πάμε μια θέση πιο πάνω στο 4, καθώς έχουμε πει στην πρώτη πεντάδα, η Ζέινα. Η Ζέινα που έχει αναμίξει διάφορες κουλτούρες από Αίγυπτο, από Καναδά. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γίνει viral και ακούγεται παντού. Ζέινα και Ζάναντο στο νούμερο 4 για αυτή την εβδομάδα, από το νούμερο 6 που βρισκόταν την περασμένη.

0: Μας αρέσει τόσο πολύ που θέλουμε να πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην κορυφή. Προς το παρόν βρίσκεται στη δεύτερη θέση από το 4 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ο Dati, που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό το κομμάτι Take Me There. Μην ξεχνιέστε, ο Dati σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στη χώρα μας για ένα και μοναδικό live 30 Οκτωβρίου. Και πριν πάμε στο κομμάτι που βρίσκεται στο νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, να κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση. Στο νούμερο 20 σταθερό, Edge of Desire, Jonas the Blue με Maliv. Στο νούμερο 19 από το 18 της προηγούμενης εβδομάδας, Papa Ute Afro Soul. Νούμερο 18 επί 21, Upside Down, Jaden Bodsten και David Guetta. Στο νούμερο 17 από το 19, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο νούμερο 16, Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Sims και Tones and I. Στο νούμερο 15, Fever Dream, Alex Warren. Ενώ μια θέση πιο πάνω στο 14, συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Ordinary. Στο νούμερο 13 από 15, Teddy Sims και Mr. Not It All. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα τα ονόματα που κυριαρχούν στην πρώτη εικοσάδα είναι ο Alex Warren, ο Teddy Sims και ο David Guetta. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 13 και πάμε στο 12. Στο 12 από την 10η θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα είναι η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και πάμε στο νούμερο 11. Στο νούμερο 11 από το νούμερο 13 της προηγούμενης εβδομάδας βρίσκεται η Ray με το Where is my husband. Και μπαίνουμε στην πρώτη δεκάδα, νούμερο 10, Jamaican Bam Bam με συνεργασία Uzel με Solto. Στο 9, Nueva Yol από τον Bad Bunny. Στο 8, Talk to You Another 54 Ultra. Στο 7, Just Might Bruno Mars. Στο 6, New Religion Bibi Rexha. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα, νούμερο 5, Let Me Be The Second Voice. Νούμερο 4, Xanadu Zeina. Στο 3, Dracula Tame Impala. Στο 2, Take Me There Dati. Και πριν σας πούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, να σας αποχαιρετήσουμε για το 2ωρο που πέρασε. Ακούσατε όλες τις Top 20 επιτυχίες, μαζεμένες, με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, το ίδιο θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά μαζί. Από την Έλενα Γαβρεσέα που βρισκόταν στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια και πάμε να δούμε τι βρίσκεται στην κορυφή για αυτή την εβδομάδα. Για δεύτερη εβδομάδα στο νούμερο 1 συνεργασία Σακίρα με Μπέρνα Μπόι, τι κι αν τέλειωσε το Μουντιάλ το καλοκαίρι. Το κομμάτι συνεχίζει να γνωρίζει επιτυχία και να ακούγεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στα ραδιόφωνα της χώρας μας που ασχολούνται με το ξένο ρεπερτόριο. Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die στο νούμερο 1 και για αυτή την εβδομάδα.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν μετά από συνάντησή τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης επιχείρησε να αποσαφηνίσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε επαφές που είχε με τον επιχειρηματικό κόσμο της Θάσου. Σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο νησί, στελέχη της Διεύθυνσης τη ανάπτυξη ανέλησαν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρακτικά και καθημερινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων, όπως οι τιμοκατάλογοι και η υποχρεωτική χρήση των φύλων διαμαρτυρίας από τους καταναλωτές. Μετά τις εισηγήσεις, ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τους επαγγελματίες της περιοχής. Διακοπή νερού την Πέμπτη λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στις οδούς Νικηφόρου Ουρανού, Νικηφόρου Ξηφίου, Βύρονος και Ρωμανού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία υπενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Σάκης Παπαβασιλείου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του ΝΕΣ του Χρυσούπολης.

0: ο καιρός.
1: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, έως 19 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν μετά από συνάντησή τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης επιχείρησε να αποσαφηνίσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε επαφές που είχε με τον επιχειρηματικό κόσμο της Θάσου. Σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο νησί, στελέχη της Διεύθυνσης της ανάπτυξης ανέλησαν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρακτικά και καθημερινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων, όπως οι τιμοκατάλογοι και η υποχρεωτική χρήση των φύλων διαμαρτυρίας από τους καταναλωτές. Μετά τις εισηγήσεις, ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τους επαγγελματίες της περιοχής. Διακοπή νερού την Πέμπτη λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στις οδούς Νικηφόρου Ουρανού, Νικηφόρου Ξηφίου, Βύρονος και Ρωμανού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία υπενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Σάκης Παπαβασιλείου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του ΝΕΣ του Χρυσούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, έως 19 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βόρειο βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: πρωινό αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ροζέ, Fred Again και Nickelback. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Troye Sivan και Party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

νέος αγαπημένος της Madonna ήταν ο Troye Sivan, γι' αυτό άλλωστε και χρησιμοποιεί σάμπλα από την μεγάλη της επιτυχία Music. Ήταν το Party στο New Music Show και πάω τώρα στην Rosé, η οποία αφήνει πίσω την μελαγχολική πλευρά του Rosie και επέστρεψε δυναμικά με το New Trick. Εγκαινιάζει μια πιο φωτεινή και παιχνιδιάρικη μουσική κατεύθυνση και το καινούριο της τραγούδι έχει μέχρι και garage punk στοιχεία. Έχει επιρροές από την pop rock αισθητική των δεκαετιών του 90 και του 2000 με έντονη κιθάρα και ενέργεια. Γράφτηκε σε μια περίοδο κατά την οποία δεν ένιωθε ανάγκη να γυρίσει σε πιο στενάχωρα θέματα, θέλοντας αυτή τη φορά να εξερευνήσει μια διαφορετική πλευρά της. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη, το νέο single της Rosé New Trick στο New Music Show.

Charlie Gier και My Madonna στο New Music Show και πάω τώρα στην Terra και το Heartless Romance, το οποίο σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στον ήχο της, αφού απομακρύνεται από την συναισθηματική pop των αρχικών της τραγουδιών. Τώρα έχει ένα πιο τολμηρό και αισθησιακό στυλ, εξερευνά τα όρια ανάμεσα στην επιθυμία και τη δέσμευση και αποτυπώνει την ένταση του να σε θέλει κάποιος έντονα, που τελικά αρνείται όμως να σε επιλέξει. Η Τσέχα Στάρ είναι η πρώτη που έγινε πρέσβυρα της χώρας της στο Spotify Equal και είδε τον εαυτό της να φιγουράρει στην Times Square. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο. Μη φύγετε.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η πιο hot κυκλοφορία. Το Power Play για αυτήν την εβδομάδα. Mushrooms από Motel 21. Και πάω τώρα στην Jada G, η οποία εισέρχεται σε μια νέα χαρούμενη φάση στην καριέρα της, αποδεικνύοντας ότι η μητρότητα και η club κουλτούρα μπορούν άνετα να συμβαδίσουν. Με το πρόσφατο single της Forever Now, μας δίνει άλλη μια δόση εφορία σε ένα track που κυριάρχησε στα DJ set της καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το τραγούδι ξεσήκωσε τα dance floor σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και της εμφάνισής της στο magazine Open Air ως πρώτο όνομα. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

AJ Mitchell και Easier, νέα κυκλοφορία στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Unfaithful της Rihanna ήταν το δεύτερο single από το δεύτερο άλμπουμ της A Girl Like Me. Γεννήθηκε μέσα από μια σχέση που είχε η Riri όταν ήταν 14 ετών. Αρχικά ήταν ένα σκοτεινό και μελαγχολικό track εμπνευσμένο από τη μουσική των Evanescence και ο προσωρινός του τίτλος ήταν το Murderer. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά και μπήκε στο top 10 σε άλλες 19 χώρες, ανάμεσά τους και σε Αγγλία αλλά και σε Αμερική. Ήταν στη λίστα του περιοδικού Wrap Up με τα καλύτερα της χρονιάς, αλλά και σε αυτή του Billboard με τα καλύτερα hits της Rihanna. Το βίντεο κλιπ είναι στη σκηνοθεσία του Anthony Mandler, όπου μετά από αυτή τη δουλειά έγινε ο συχνός συνεργάτης της. Το Unfaithful λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιου σε Αυστραλία και Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν μετά από συνάντησή τους οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κύριος Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα από την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τμήμα περίπου 107 μέτρων στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Τους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης επιχείρησε να αποσαφηνίσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε επαφές που είχε με τον επιχειρηματικό κόσμο της Θάσου. Σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο νησί, στελέχη της Διεύθυνσης της ανάπτυξης ανέλησαν το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρακτικά και καθημερινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων, όπως οι τιμοκατάλογοι και η υποχρεωτική χρήση των φύλων διαμαρτυρίας από τους καταναλωτές. Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τους επαγγελματίες της περιοχής. Διακοπή νερού την Πέμπτη λόγω εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στις οδούς Νικηφόρου Ουρανού, Νικηφόρου Ξηφίου, Βύρονος και Ρωμανού. Την πλήρη και οριστική επιστροφή των κοιμηλίων που κλάπηκαν από τη Βουλγαρία ζητά επιτακτικά η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τοπική εκκλησία υπενθυμίζει τις λαϊλασίες στους ναούς και τις διώξεις που υπέστη η περιοχή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Η επιστροφή των κοιμηλίων είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι στην ηθική τάξη, το διεθνές δίκαιο και την ιστορική μνήμη των προγόνων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Μητρόπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Σάκης Παπαβασιλείου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του ΝΕΣ του Χρυσούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, έως 19 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.